0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χάθηκα με σ' ένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Εσύ που ξέρεις τι θα πει να είσαι μόνος. Κι ακούς τη νύχτα να μιλούν αερικά. Για πες μου που μας οδηγεί αυτός ο δρόμος, που δραπετεύουν όσοι ζουν αληθινά.

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια στο βυθό.

δυνατά και αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: was meant to.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες και σημεία προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που για έκτη ημέρα σήμερα επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης, κρατικής αγωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου πρόκειται να δηλώσουν η μητέρα και η αδερφή του χειριστή του ελικοπτέρου τύπου Μπέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της δικηγόρου της οικογένειας, η οικογένεια του Αριστοτέλη έδωσε εντολή για την άμεση έναρξη των προβλεπόμενων νομικών ενεργειών ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού θα είναι σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικου. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ το μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Κερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς διαπιστώνει η Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσετ δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία μέσα στις επόμενες ώρες, επαναλαμβάνοντας αντίστοιχη εκτίμηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Πίσω στα δικά μας, συνελήφθη στο Μιστρά ένας 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος

Σήμερα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό, αναμένεται πλέον να μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα, όπου θα παραμείνει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη συγκατηγορούμενη του εξακολουθεί να παραμένει ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Στην Χαλκιδική συνελήφθη ένας 46χρονος, ο οποίος επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδηλάτου από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Ο 46χρονος, υπήκοος Γερμανίας, συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του ποινικού κώδικα, όπως διαπιστώθηκε είχε παραχωρήσει για χρήση το ανήλικο παιδί του το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στη θαλάσσια περιοχή της Φούρκας του Δήμου Κασάνδρας, εκθέτοντάς τον με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επίσης γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται επίσης έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 5 Αυγούστου ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και όχι μόνο βεβαίως. Στο στούντιο της Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρυθμιστή του ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα η Παπακοσταντίνου. Στην πάντα των FM μας βρίσκεται στους 98,3 μεγάκυκλους. Στο διαδίκτυο μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ERT. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ERT Larissa's Papaki ertecho.gr το email του σταθμού. 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Να ξεκινήσουμε με το ορτολόγιο. Αγίας Νόνας, μητρός του Γρηγορίου του Θεολόγου. Η Νόνα η εορτάζουσα τη σημερινή ημέρα.

Λοιπόν, στις 5 Αυγούστου του 1824 είχαμε στα στενά της Μικάλης μια αναμέτρηση μεταξύ του ελληνικού στόλου υπό την αρχηγία του Ιδραίου Καραβοκύρη Γιώργου Σαχτούρη, ο οποίος νίκησε τον τουρκικό στόλο του Χορεύ Πασά και απέτρεψε την κατάληψη της Σάμου. Οι πολίτες της Σάμου τότε υπό την αρχηγία του Λυκούργου Λογοθέτη είχαν επαναστατήσει το 1821 κατά των Οθωμανών και είχαν εγκαταστήσει καθεστώς αυτονομίας στο νησί. Η θέση όμως της Σάμου, όπως αντιλαμβάνεστε, λίγα μίλια από τις ακτές της Μικράς Ασίας, την καθιστούσε εύκολο στόχο για τον ναυτικό του Σουλτάνου. Μετά την καταστροφή των ψαρών στις 21 Ιουνίου του 1824, ο Μαχμούτ έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την απόβαση και την κατάληψη της Σάμου. Και οι Έλληνες βεβαίως, για να αποφύγουν το λάθος των ψαρών, αποφάσισαν να ανασυγκροτήσουν το στόλο και να σπεύσουν να υπερασπιστούν το νησί. Δεν είχαν δικαιολογία να μην το κάνουν, αφού μόλις είχε παραλυφθεί ένα μεγάλο μέρος του δανείου που είχε συνάψει στο Λονδίνο η επαναστατική κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά, έτσι να θυμόμαστε και κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την ιστορία μας. Πάμε να δούμε. Να δούμε τι γίνεται λίγο και με τον καιρό, αλλά και με τα όσα, με έναν απολογισμό που έχει κάνει εδώ η ομάδα του Αστεροσκοπείου Αθηνών με αφορμή τις καμένες εκτάσεις στην Αττική. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε μέσα στα 10 τελευταία χρόνια, η τελευταία δεκαετία. Είναι ανησυχητικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές από το 2017 έως και το 2026, την τελευταία δεκαετία δηλαδή. Στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας της Αττικής. Λίγο πριν την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, του τρέχοντος έτους, του 2026, το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό, στις 31 Ιουλίου, 6 μέρες πριν. Από το 2017 μέχρι το 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Με βάση τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Δυόμιση εκατομμύρια στρέμματα είναι η συνολική επιφάνεια στην περιφέρεια Αττικής, χωρίς την περιοχή της Τριζινίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου. Οπότε, την τελευταία δεκαετία, το 32% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Στην περιφέρεια Αττικής, η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών. 512.000 στρέμματα. Επί συνόλου 1.230.000 στρεμμάτων. Λοιπόν, το 2017, αναλυτικότερα, είχαμε στον Κάλαμο 30.000 στρέμματα. Το 2018 στην Κινέτα και στο Μάτι 68.800 στρέμματα. Το 2021 στα Γεράνια, τη Βαρυπόμπη, την Κερατέα και τα Βίλια 253.700 στρέμματα το 2021. Το 2022 στην Γλυφάδα και στην Πεντέλη 32.600 στρέμματα. Το 2023 στο Κουβαρά, τα Δεφερενχώρια και την Πάνιθα 215.600 στρέμματα. Το 2024 στο Κοροπή, την Κερατέα, τη Σταμάτα και το Βαρνάβα 110.000 στρέμματα. Το 2025 στην Κερατέα 15.800 στρέμματα. Και φέτος στην Ινώη και στο Πόρτο Γερμανό έχουμε 104.000 στρέμματα. Είναι μεγαλύτερες εκτάσεις αυτές βεβαίως, όπως λέγαμε χθες, γιατί η φωτιά έχει προχωρήσει. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως χάθηκε μέσα σε μια δεκαετία το 42% της δασικής έκτασης, κάηκε κυριολεκτικά, έγινε στάχτη στην περιφέρεια της Αττικής. Πάμε να δούμε πως θα εξελίξουν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Πρώτο Σαββατοκύριακο αναμένεται η άνοδος. Σήμερα θα έχουμε 38 βαθμούς και σήμερα θα έχουμε έτσι ζέστα στη Λάρισα. Καθαρός καιρός, 3 με 4 μποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Αύριο Πέμπτη,
38 βαθμοί παραμένει η θερμοκρασία στα ίδια. Ηλιοφάνεια 3 με 4 μποφόρ, το ίδιο σκηνικό από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή πάμε για 39, την Παρασκευή και ανεβαίνει κι άλλο. 3 μποφόρ η άνεμη από τις 6 το απόγευμα και μετά. Το Σάββατο πάμε για 40. 4 μποφόρ η άνεμη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Και την Κυριακή 39 βαθμοί. Με ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ ανέμου στη Λάρισα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Ουσιαστικά Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή θα έχουμε 39, 40 και 39 βαθμούς αντίστοιχα. Ένα τρίμερο. Και από εβδομάδα από ό,τι βλέπω πάμε για 37 βαθμούς τη Δευτέρα. Οφείλουμε να ομολογήσουμε πάντως ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν σαφέστατα πιο δροσερό σε σχέση με άλλες περιόδους, άλλες χρονιές που είχαμε καύσωνες που έφταναν μέχρι και τις 7 και τις 10 ημέρες σε διάρκεια. Λοιπόν, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Οπότε μια χαρά, όλα καλά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Τετάρτη 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Θα έχει σύννεφα το πρωί και 3 μποφόρ ανέμους από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Θα καθαρίσουν τα σύννεφα μετά τις 3 το μεσημέρι. Αύριο Πέμπτη 36 βαθμοί, 3 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Την Παρασκευή πάμε για 37 βαθμούς και μετά το απόγευμα της 6 θα έχουμε 3 μποφόρ άνεμους. Το Σάββατο 37 βαθμοί, ηλιοφάνεια 4 μποφόρ το πρωί, 3 με 4 μποφόρ από τις 3 τα ξημερώματα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Και μετά τις 3 το μεσημέρι πάλι 3 μποφόρ μέχρι και τις 9 το βράδυ το Σάββατο. Και την Κυριακή 37 βαθμοί, 3 με 4 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, αυτά και με τα Τρίκαλα, και να ολοκληρώσουμε με την Καρδίτσα, να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Στην Καρδίτσα σήμερα Τετάρτη 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, λίγα σύννεφα το πρωί που θα ρεώσουν στη συνέχεια, 3 μποφόρ άνεμοι το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα, και μετά τις 1 το βράδυ θα ξαναφυσάει 3 μποφόρ. Την Πέμπτη αύριο 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια δεν θα ξεπεράσουν τα 2 μποφόρ άνεμοι. Την Παρασκευή 37 βαθμοί, το Σάββατο 38, το Σάββατο το πρωί θα φυσάει μέχρι και τις 9, θα έχει 3 μποφόρ, μετά θα κοπάσουν σε 1 με 2 μποφόρ οι άνεμοι. Και την Κυριακή έχουμε 37 βαθμούς, 4 μποφόρ οι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού, κάπως έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα. Είπαμε, είμαστε, μετράμε αντίστροφα για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και έχουμε μπροστά μας ένα τριήμερο, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή, που θα έχει έτσι αρκετή ζέστη και θα φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς το θερμόμετρο, θερμοκρασία. Εδώ στη Λάρισα, γιατί στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε στο εξωτερικό δελτίο με τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, η Αμερική βλέπει συμφωνία ακόμη και σήμερα για τα στενά του Ορμούζ. Να το δούμε, να το ακούσουμε και να μην το πιστέψουμε. Τι να πει κανείς. Βήματα πρόοδου στι διαπραγματεύσει με το Ιράν και το Ομάν για τη διευκόλυνση τη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, διαπιστώνει η Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να έχει επιτεθεί μέχρι στιγμή οριστική συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργό εξωτερικών τη Αμερική, δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίε έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, εκφράζοντα την ελπίδα ότι θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Έχει σημειωθεί πρόοδο στι συνομιλίε αυτέ, γράφει στο Earth News στην πρώτη του σελίδα, αλλά δεν υπάρχει ακόμη κάτι οριστικό. Ελπίζουμε ότι θα συμβεί πολύ σύντομα, ανέφερε ο Ρούμπιο σε δηλώσει του στο State Department, μιλώντας στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ, ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία μέσα στις επόμενες ώρες, επαναλαμβάνοντας παρόμοια εκτίμηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα διατήρησε τη γνωστή τακτική του, συνδυάζοντας την αισιοδοξία για τη διπλωματία με τις απειλές, προειδοποιώντας ότι αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία του Ιράν πριν από τον αποκεφαλισμό. Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον βρίσκονται σε πόλεμο από τις 28 Φεβρουαρίου, μην το ξεχνάμε, έχουμε συμπληρώσει 5 γεμάτους μήνες. Όταν Αμερική και Ισραήλ εξαπέλυσαν τις ευνηδιαστικές επιθέσεις. Η διπλωματία ωστόσο δεν κατάφερε να τερματίσει τη σύγκρουση παρά την συμφωνία που είχε επιτευχθεί. Υποτίθεται ότι θα ήταν 60 ημερών από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεν χρειάστηκε να περάσουν περισσότερες από 2 εβδομάδες για να ανατραπούν όλα. Λοιπόν, τα στενά του Ορμούζ είναι γνωστό ότι είναι ο βασικός διάδρομος για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου και όχι μόνο, και για τα λιπάσματα, τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική παραγωγή, επισιτιστική ασφάλεια, και έχουν αποτελέσει σημείο ανάφλεξης για τη νέα φάση των συγκρούσεων. Το Ιράν επιδιώκει να ελέγχει τα στενά και να επιβάλλει τέλεια διέλευση, κάτι που δεν γινόταν πριν τον πόλεμο, και αντιτίθενται έντονα η Αμερική. Ο Τραμπ απείλησε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα πλήξει το Ιράν πολύ σκληρά με επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών για να υποχωρήσει, αφήνοντας να εννοηθεί στη συνέχεια ότι μια συμφωνία βρισκόταν κοντά. Από την πλευρά του Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις με την Αμερική, ακόμη και ενώ ο Τραμπ επέμενε ότι αυτές πραγματοποιούνται. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση λόγω των ανανεωμένων ελπίδων για ανοίγμα των στενών. Εμείς εδώ βεβαίως μόνο πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου δεν βλέπουμε. Και να πούμε ότι από τις αρχές Αυγούστου υπάρχει και η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης της τάξης των 10 λεπτών. Τις είδατε αυτές τις μειώσεις των 10 λεπτών να περνάνε στην Αγγλία? Όχι φυσικά. Το Κατάρ που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται αλλά ότι δεν έχουν προγραμματιστεί απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Εκτός από τα στενά του Ορμούζ έχουμε βεβαίως και την Ερυθρά Θάλασσα, όπου υποστηριζόμενοι από το Ιράν οι αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη έχουν κηρύξει ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Χθες ένα ειδικό πλοίο βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα στα νυχτά της Ιεμένης μετά από επίθεση άγνωστης προέλευσε με όλα τα μέλη του πληρώματος να διασώζονται επιτυχώς. Μάλιστα. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν πλέον, τα βλέπουμε μπροστά μας, με τη συνολική ισορροπία στις αγορές και ό,τι έχει σχέση με την ενέργεια, την εφοδιαστική αλυσίδα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υφίστανται σοβαρούς τριγμούς με τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Επί του παρόντος τα πράγματα φαίνεται να είναι σε ένα σημείο που ελέγχονται με τον ένα τον άλλον τρόπο. Αν ξεφύγει η κατάσταση, θα πρέπει όλοι μας μηδενός εξαιρεμένου να προετοιμαζόμαστε για χειρότερες καταστάσεις και για σοβαρές ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς. Θα δούμε. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά για να προσγειωθούμε λίγο και στην εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε την υπουργική σύσκεψη σήμερα. Και βεβαίως τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Είναι στο κόκκινο η επιφυλακή για να ζωπηρώσεις. Είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Έχουμε και την τοπική επικαιρότητα. Θα τα δούμε στη συνέχεια όλα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του σταθμού. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο. Τώρα στη Δυτική Αττική είπαμε ότι είναι κρίσιμη σημερινή ημέρα και οι επόμενες ώρες. Για έκτη διαδοχική ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που χτύπησε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες για να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος περιπολούν και επεμβαίνουν άμεσα σε κάθε θερμή εστία που εντοπίζεται. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Ψάθας, όπου οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό, καταστρέφοντας κατοικίες και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον. Λοιπόν, στη Λούμπα και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων από το μέχρι χθες το απόγευμα, όταν άρχισε να φυσάει, υπήρξαν αναζωπυρώσεις και οι πύγες και οι αέριες δυνάμεις έδωσαν μάχη για να τις σβήσουν, καθώς εκτείνονταν σε μεγάλη έκταση πέρα από την περιοχή της Λούμπας μέχρι το Κανδύλι, πάνω στο όρος Πατέρας. Σήμερα, εντωμεταξύ, όπως είπαμε, υπάρχει υπουργική σύσκεψη για τις 11 το πρωί. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των αρμόδιων υπουργείων ώστε ενισχύσει να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγείς περιοχές, ενώ ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, θα ενημερώσει τον πρωθυπουργό για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Αυτά. Να πάμε λίγο στα δικά μας. Να προσγειωθούμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε έτσι με μια ευχάριστη είδηση, τη διάκριση της ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Hermes Team, στο πρώτο ελληνικό φόρουμ ρομποτικής. Πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου στην Αθήνα σε εγκαταστάσεις Ιδρύματος Ευγενείου. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Κέντρο Αριστείας Χέρων μέσω της Μονάδας Αριστείας του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και αποτέλεσε σημείο συνάντησης για την ελληνική και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Συμμετείχαν ακαδημαϊκοί ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις, επαγγελματίες της βιομηχανίας και μέλη της ελληνικής επιστημονικής διασποράς. Έγιναν περισσότερες από 110 παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, ομιλίες και ζωντανές επιδείξεις τεχνολογίας. Η Hermes Team είχε πολύ επίπεδη παρουσία στη διοργάνωση. Παρουσίασε το ερευνητικό έργο που αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον τομέα της υποστηρικτικής ρομποτικής τεχνολογίας. Η ομάδα παρουσίασε την πιο πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνά της και η εργασία εστιάζει στο καινοτόμο αρθρωτό σχεδιασμό ρομποτικού εξωσκελετού κάτω άκρων με εφαρμογές στην υποστήριξη της κινητικότητας και στην ανάπτυξη τεχνολογικών αποκατάστασης. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό στο παρελθόν, εδώ μέσα από τη συχνότητα της Art Larissa's, για τον ρομποτικό εξωσκελετό, με κάποιους από τους φοιτητές που συμμετέχαν στο όλο project, στο σχέδιο αυτό. Η ομάδα συμμετείχε και με περίπτερο, παρουσίασε το έργο της, αναπτύσσοντας επαφές με ερευνητές και επαγγελματίες στο πεδίο και επικοινωνώντας την πορεία της προετοιμασίας της για τον διεθνή διαγωνισμό Cybathlon. Η ομάδα Hermes πήρε το Best Student Paper Award, διάκριση που αναγνωρίζει την ποιότητα και την υποστημονική αξία της φοιτητικής ερευνητικής εργασίας της ομάδας. Η βράβευση αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία για τα μέλη της ομάδας Hermes και αναδεικνύει τη δυναμική της φοιτητικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την καινοτομία και την πρακτική εφαρμογή.

Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Να πάμε λίγο στον πρωτογενή τομέα. Χορηγούνται αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο. Μιλάμε για 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε όλη την επικράτεια. 4,2 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο. Και αφορούν βεβαίως 75.316 ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά για την ευλογιά. Αλλά και τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Τώρα στη Θεσσαλία το ποσό που αντιστοιχεί σε 21 κτηνοτρόφους είναι 75.180 ευρώ για την θανάτωση 370 ζώων. Από το σύνολο των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε και άλλες περιφέρειες. Στην Αττική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, στη Λέσβο δηλαδή, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο.

Λοιπόν, η περιφέρεια Θεσσαλίας είχε επαφές με την διοίκηση του ΕΛΓΑ για τα θέματα που έχουν να κάνουν, τι άλλο, με τις πρόσφατες ζημιές που έγιναν από τις χαλαζοπτώσεις εδώ στην, και στην Ελασσόνα και στον Τύρναβο και στη Λάρισα. Λοιπόν, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις, θυμόμαστε τι μας είχε πει ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ο Μουλάρισσας, τον οποίο μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος του Δήμου Τυρνάβου. Έβγαλαν μηχανήματα έργου που χρησιμοποιούν το χειμώνα για να απομακρύνουν τα χιόνια, για να απομακρύνουν το χαλάζι, το οποίο είχε δημιουργήσει, νόμιζε ότι είχε χιονίσει στην περιοχή μέσα στο κατά καλό καιρό. Λοιπόν, ο Περιφερειάρχης με αντιπροσωπεία του Δήμου Τυρνάβου και τον Δήμαρχο συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο. Η συνάντηση έγινε σε συνεργασία με τον Δήμο Τυρνάβου κατόπιν πρωτοβουλίας για να δειχθούν βεβαίως οι ζημιές που προκάλεσαν οι χαλαζοπτώσεις και να επιταχυνθούν βεβαίως οι αποζημιώσεις, να στηριχθούν οι παραγωγοί. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό προϋπόδειγμα της Περιφέρειας με συγκεκριμένες προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και την αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων της κοινής αγροτικής πολιτικής, καθώς και για τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας. Οι αλλεπάλληλες χαλαζοπτώσεις, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε όλες τις πληγείς περιοχές, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική απώλεια παραγωγής και εισοδήματος για τους αγρότες. Και δεν είναι μόνο η φετινή σοδιά, θα υπάρξει πρόβλημα και την επόμενη χρονιά. Αυτά μας τα έχουν πει και οι ίδιοι οι πληγέντες παραγωγοί.

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις προτάσεις άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών και ταχεία καταβολή προκαταβολών, άμεση εφαρμογή της πρόσφατης νομοθετικής τροπολογίας με την οποία χαλαζόπληκτες περιοχές του Ιουλίου του 2020 εξετάζοντας το ειδικό καθεστώς αποζημιώσεων που εφαρμόστηκε μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ. Πρόβλεψη ειδικής ενίσχυσης απώλειας εισοδήματος για τους παραγωγούς στις δενδρόδες καλλιέργειες που οδηγούνται σε ανασύσταση. Χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής στήριξης πληγέντες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και ενίσχυση για επενδύσεις ενεργητικής προστασίας με απλούστευση των διαδικασιών και αύξηση ποσοστού στο 100% για την εγκατάσταση αντιχαλαζικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας. Αυτές είναι οι προτάσεις.

Λοιπόν, η απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα για το ΕΑΚΛ, να κλείσουμε με αυτό, προβλέπει, υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα γνωστοποιηθεί βεβαίως στο αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό που ζητάει βεβαίως το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο ιστορικός αθλητικός πύργος του Αλκαζάρ ως βασικός χώρος άθλησης για την πόλη. Ζητά να υλοποιηθεί άμεσα το ίδιο εγκεκριμένο και χρηματοδοτούμενο έργο στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΕΑΚ Λάρισας σύμφωνα με τις μελέτες, χωρίς καθυστερήσεις. Και διεκδικεί βεβαίως νέο σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στη θέση του ιστορικού παλιού κλειστού, το κλειστό αυτό που έχουν δοθεί αγώνες και αγώνες, στο ΕΑΚ Λάρισας, που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης. Και ζητά βεβαίως να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για τη διαδικασία της μελέτης και της κατασκευής, προκειμένου να έχουμε ένα νέο κλειστό γυμναστήριο στη θέση του παλιού. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 7 και 45 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21. Το email για τα δικά σας σχόλια. 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με την εφημερίδα Κόσμος. Τον Οκτώβριο η ολοκλήρωση του έργου αναβαθμίζει το δικό άξονα Λάρισας Καρδίτσας. Πρώτο θέμα. Στην τελική ευθεία το τμήμα Μεσοράχη Ελευθερές. Ανέβασε ταχύτητα η αγορά και η Θεσσαλία στις πωλήσεις αυτοκινήτων. Δήμος Λαρισαίων, νέα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές. Περιφέρεια Θεσσαλίας διεκδικεί άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπιτους παραγωγούς. Αυτά δεν βλέπω να υπάρχει το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Ελευθερία, ούτε και στην ιστοσελίδα της εφημερίδας. Συνεχίζουμε με το νομό της Μαγνησίας, τον ταχυδρόμο. Παράνομο φορτίο 800.000 ευρώ. Ιταλοί λαθρέμποροι εξάφριζαν το βυθό της κοπέλου. Μεγάλο θέμα. Μεγάλη επιχείρηση των Ράμπο της ΑΔΕ έβγαλε λαβράκι. Πιάστηκαν με παράνομο φορτίο από κόκκινα κοράλια που χρησιμοποιείται για κατασκευή ακριβών κοσμημάτων. Εξετάζονται διασυνδέσεις με διεθνές κύκλωμα. Ναυαγωσός της έσωσε 15χρονη από τις ανήθικες ορέξεις 45χρονου. Παρένεση την ώρα που τη θόπευε σε παραλία. Δεν μπορούσε να κάνει μονόζυγο και την βοήθησα, είπε ο δράστης για να δικαιολογηθεί. Υπό έρευνα και δεύτερη κατηγορία σε βάρος του, μάλιστα. Ξέσπασε το θυμό του σε περιπολικά της δημοτικής αστυνομίας, στη φυλακή 27χρονος Βολιώτης. Τα air tractor έσωσαν από μεγάλη φωτιά τον Άγιο Λαβρέντιο. Η άμεση επέμβαση αποσόβησε τα χειρότερα. Τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Κινδυνεύουν προγραμματισμένες μεταγγίσεις. Έκκληση από τους 100 θαλασσιμικούς του Βόλου. Ατρόμητος Νέας Ιωνίας ξεκίνησε τις προπονήσεις ανεβάζοντας τον πύχη. Νέες μεταγραφικές επιτυχίες με Κέρι, Οικονόμου και Γύρο. Πρώτο φιλικό μπροστά στον κόσμο της για την νίκη Βόλου. Πάει Βόλος, επέστρεψε από Ολλανδία και συνεχίζει την προετοιμασία. Αυτά τον ταχυδρόμο, την πρώτη σελίδα. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Έκκληση για αιμοδοσία απευθύνουν τοπικοί σύλλογοι και νοσοκομείο του Βόλου. Η μειωμένη προσέλευση εθελοντών αιμοδοτών λόγω των διακοπών του καλοκαιριού οδήγησε για άλλη μια φορά σε σημαντική έλλειψη αίματος και οριακή κάλυψη των αναγκών. Πιο έντονο φέτος το πρόβλημα. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής για πυρκαγιά στον Άγιο Λαβρέντιο. Κατέσχεσε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Ανοιχτά της κοπέλου. Οι αρμόδιες αρχές. Τη ζήτησαν να βγάλει τα κοσμήματα από το σπίτι. Συλλήφθη 33χρονος για απάτη. Οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα. Κλοπή στον ιερόνο της Ευαγγελίστρια στη Νέα Ιωνία. Εξαιρετικής ποιότητας στα θαλασσινά ύδατα των ακτών κολύμβησης στο Δήμο Βόλου. Στο Δημαρχείο Πομορία στο βιβλίο των 100 χρόνων της Δήμητρας. Υψηλές θέσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στον Ιγόρο Στίβο εντυπωσιακές μεταγραφές για τον Ολυμπιακό. Με Βλαχιογέννη.

νοικοκυριά. Απίστευτη υπόθεση στη Σκόπελο. Σκάφος αναψυχής έκρυβε παράνομο θησαυρό 800.000 ευρώ. Τα κόκκινα κοράλια, που λέγαμε. Πύρινο συναγερμό στον Άγιο Λαβρέντιο, χτύπησαν οι καμπάνες και όλοι βγήκαν έξω. Νέα πάτη στη Μαγνησία, επισηλικιωμένη να βγάλει τα κοσμήματα το σπίτι και τα έκλεψε. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα Μαγνησία.

Πάμε στην καρδίτσα, στην εφημερίδα «Η επικαιρότητα». Στην τελική ευθεία, ο εξοχρονισμός στο νοσοκομείο Καρδίτσας, γράφει η επικαιρότητα. Η περιφέρεια Θεσσαλίας προετοιμάζει τη χρηματοδότηση νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμισης του ΚΕΦΙΑΠ. Ισχυρό μήνυμα πρόληψης, κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς από το πετρέλαιο. Μεγάλη συμμετοχή στο σεμινάριο πρώτων βοηθών του Δήμου Αργυθέας. Ανοίγει την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, το τουρισμός για όλους. Ποιοι παίρνουν τα βάουτσερ. Καιρός, τριήμερη ζέστη από το Σάββατο με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν 40 βαθμούς. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποζημίωσε 4,2 εκατομμύρια ευρώ για τα θανατοθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αυτόδους πυρετού. Και στην τελική ευθεία, το έργο αναβάθμισης επαρχιακής οδού Λάρισας Καρδίτσας από τον κόμπο της Μεσοράκησης στον κόμπο Ελευθέρων, τον Οκτώβριο ολοκληρωσού του έργου.

με τα την καρδίτσα, να πάμε λίγο και στα τρίκαλα. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από τον πρωινό λόγο. Το μεταναστευτικό αποτελεί υβριδική απειλή. Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πολιτικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Πρώτο θέμα. Στον πρωινό λόγο, κοράκια κατακλείζουν με φωλιές και την πόλη μας μετά το παυσίλιπο στην Καρδίτσα. Πρόκειται για το Χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των Κορακοειδών. Τι λέει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διακοπές. Ναι, σεβασμός υπευθύνων υπάρχει. Εν όψη των διακοπών, η λειτουργία προσωπικού του Δήμου περιορίζεται, δεν σταματάει. Λοιπόν, σχόλιο στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Δήμος Μετεώρων, νέα πνοή στο ιστορικό γεφύρι του Ψήρα. Αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα περάσματα των καραβανιών που συνέδεναν τα Βαλκάνια με την κεντρική και την νότια Ελλάδα. Θεσσαλία αποζημίωσε 75.180 ευρώ για 370 θανατώθεντα ζώα. Το μέρος από τις αποζημιώσεις. Τρίκαλα, 7ος θερμότερος μήνας ο περασμένος Ιούλιος σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περίοδου 2010-2019. Αυτά από την πρώτη σελίδα του πρωινού λόγου και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Δήμος Μετέωρων σε πλήρη αντιπυρική ετοιμότητα. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Η Έρευνα. Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμαρχος ο κ. Αβραμόπουλος. Ενημέρωση και συνδυασμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ως δε, μέσω ΜΑΙΑΓΡΟ η ενιαία αίτηση ενίσχυσης ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία στα Τρίκαλα. Σε εξέλιξη παρεμβάσεις στην Κρύα Βρύση. Εν αναμονή αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΣΜΟΣ για όλους και υπέκυψε 54χρονος που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio και επιστρέφουμε.

0: Ert News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε πήγες και εναέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε ύφεση, τα μέτωπα σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργικής σύσκεψης στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγησης το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissa. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημέσουμε τον Κώστα τον Κούμα, σύμβουλος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για θέματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση των υδάτων, αλλά και πρώην πρόεδρος του ΙΟΤΕ, μπαρουτοκαπνισμένος, τα λέμε συχνά πυκνά εδώ μέσα τη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. Έχει ζήσει όλο το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας και ως υπηρεσιακός παράγοντας, αλλά βεβαίως και ως μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης του επίλυσης του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας. Και το λέω αυτό βεβαίως σε αυτή η επικοινωνία μας με αφορμή και ένα άρθρο που είχατε με τον κύριο Μπαρμπούτη, κύριο Γκούμα. Καλημέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα Γιάννη και σε εσένα.
0: Στο οποίο αναφέρεστε μεταξύ ότι έχουμε 12 χρόνια συμπληρώνεται αυτό το μήνα που η Θεσσαλία απέκτησε το πρώτο σχέδιο διαχείρισης υδάτων. Σχέδιο διαχείρισης υδάτων έχουμε. Εφαρμόζεται. Εκείνη το θέμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και είναι μια μεταρρύθμιση η οποία έπρεπε να την έχουμε κάνει από χρόνια. Χάρη όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετύχαμε και αυτήν, έστω και με καθυστερήσεις. Και το λέω αυτό γιατί ανέφερες πριν ότι είμαι χρόνια και λοιπά. 40 χρόνια το παρακολουθώ το θέμα.
0: 40 χρόνια, 4 δεκαετίες, ναι.
1: Ένα από τα βασικά αιτήματα ήταν πραγματικά ένας προγραμματισμός ο οποίος δεν θα είναι έτσι μόνο απόψεις διαφόρων, ακόμα και εμείς που μέσα από τους φορείς διεκδικούσαμε κάποια πράγματα δεν τα είχαμε έτσι τόσο ταξινομημένα και τόσο τεκμηριωμένα όσο τα έχει πλέον σήμερα το σχέδιο διαχείρισης υδάτων, το οποίο πράγματι πρώτη φορά εγκρίθηκε με κυβέρνηση Σαμαρά το 2014, παρότι η οδηγία βγήκε το 2000, για τους ακροατές να καταλαβαίνουν με τι ταχύτητα η χώρα μας.
0: Ναι, το 2020, 26 χρόνια μετά, ναι, είμαστε.
1: Και αναθεωρήθηκε δύο φορές μέχρι τώρα. Μία φορά το 2017 και μία πρόσφατα το 2024 με τη σημερινή κυβέρνηση. Άρα λοιπόν έχεις δίκιο, πράγματι υπάρχει αυτό το σχέδιο, όμως εγώ το χαρακτηρίζω, το έχω πει πολλές φορές σε παρουσιάσεις, σαν σχέδιο επί χάρτου. Δηλαδή μένει στα χαρτιά, διότι ναι μεν προβλέπει, μάλλον να πω κάτι άλλο για να διευκολύνω την κουβέντα, επειδή πρόσφατα θα είδαν ίσως σε δημοσιεύματα ότι ήταν σε διαβούλευση και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τα ύδατα.
0: Ναι.
1: Σε επίπεδο χώρας.
0: Και ο Περιφερειάρχης ζήτησε, λέει, ελάτε εδώ στη Θεσσαλία που έχουμε την εμπειρία και έχουμε και προβλήματα, να εφαρμόσετε εδώ, να ξεκινήσετε από εδώ, να είναι πιλωτικά.
1: Η Θεσσαλία, η περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν από τους ελάχιστους φορείς και η μοναδική περιφέρεια που συμμετείχαν στη διαβούλευση με συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Ναι.
1: Πολύ θετικό βήμα και αναγκαίο προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, διότι μας δίνει έναν σχεδιασμό για το μέλλον, τι πρέπει να περιλαμβάνει.
0: Ναι, υπάρχει ένας οδικός χάρτης ακριβώς.
1: Αλλά όταν όμως αυτό εξαντλείται μόνο σε διαπιστώσεις και μάλιστα από μια κυβέρνηση που έχει 7 χρόνια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται και ένα εφαρμοστικό πλάνο που ζητάμε εδώ και χρόνια, που να προβλέπει μέσα τι έργα και μέτρα και δράσεις πρέπει να συνοδεύουν αυτό το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, δηλαδή με λίγα λόγια έναν προγραμματισμό με χρηματοδότηση συνεχή, ούτως ώστε να ξέρουν οι φορείς και οι πολίτες τι μέλλον γενέστε με τη διαχείριση των υδάτων. Και φυσικά για τη Θεσσαλία είναι κομβικό σημείο, γιατί μας αφορά σε όλο το σκέλος των δραστηριοτήτων, και οι αγρότες μας οι οποίοι εξαρτώνται από το αν θα έχουν νερό, αν θα παραμείνουν στα χωράφια τους, η αγροτική παραγωγή, το εισόδημα την αγροτική παραγωγή διαχύεται σε όλους τους, σε όλη την οικονομία της Θεσσαλίας.
0: Βεβαίως. Και όχι μόνο διαχέεται απλά στην οικονομία της Θεσσαλίας, βοηθάει και το ισοζύγιο. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια, να υπενθυμίζουμε κάποια στοιχεία που δείχνει ότι ο πρωτογενής τομέας σε συνδυασμό με τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων που παράγει η Θεσσαλία. Με τις εξαγωγές, βεβαίως. Είμαστε πλεονασματικής εξαγωγές.
1: Άρα λοιπόν όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι αυτό και μάλιστα βιώνοντας και κλιματική κρίση λίγο πολύ. Όλοι το παρακολουθούμε το τι γίνεται Και μάλιστα και σε χώρες βόρειες βλέπουμε, διαβάζουμε ότι ο Δούναβης έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο. Αν
0: Έχουν αρχίσει και βγαίνουν τα βυθισμένα γερμανικά πλοία από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Του κοιτούσα χθες τις φωτογραφίες, κύριε Κούμα. Έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μας τυχιώνει το παρελθόν.
1: Άρα λοιπόν, αν εκεί πέρα αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, εμείς που είμαστε μεσογειακή χώρα και στο Νότο, ήδη έχουμε βιώσει πολλές φορές καταστάσεις λειψιδρίας. Αλλά να επανέλθω λίγο σε αυτό, λέγοντας ότι η αφορμή για το άρθρο, επειδή από αυτό ξεκίνησες, ήταν οι αναμενόμενες εξελίξεις. Πριν από κάποιους μήνες ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός, είπε ότι θα επανακινήσουν τα έργα Hello και ανέθεσε μάλιστα στον Αντιπρόεδρο τον κύριο Χατζηδάκη, ναι, να επισκεφτεί τα έργα. Τον συναντήσαμε εκεί, πράγματι όταν ήρθε τον συναντήσαμε, είπαμε τις απόψεις μας και πρώτα από όλους ο Περιφερειάρχης και έγιναν κάποιες συσκέψεις από τις οποίες θα προκύψει κάποιο πλάνο για το τι μέλη γενέστε με αυτά τα έργα. Αυτή ήταν η αφορμή και επειδή συνηθίζεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη,
0: Δίνεται να το στίγμα ακριβώς, ναι,
1: ή και σε μια πιθανή επίσκεψή του, γιατί βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, δεν έχει άδικο.
1: Είπαμε να επισημάνουμε με έμφαση τις απόψεις που έχουμε σαν φορείς. Και εδώ να θυμίσω πάλι μια και αναφέρθηκε σήμερα στην ΕΔΙΘΕ. Το κίνημα για την διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία έχει στη ιστορία 40 ετών. Ναι, είχαμε τότε ακριβώς την ΠΑΣΕ, την Παρθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή, ναι, για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό, με εμβληματικά μέλη, με δημάρχους,
0: νομάρχες τότε, ναι, βέβαια,
1: και λοιπά, εμβληματικές φυσιογνωμίες.
0: Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά, ναι, μεγαλώσαμε μαζί, κύριε Γκούμα, με το ρεπορτάζ.
1: Ναι, δεν είσαι τόσο αυτό... μεγάλος, εσύ είσαι νέος, αλλά...
0: ναι. Μεσήλικας κι εγώ πια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι... Και ακόμη μιλάμε για τα ίδια πράγματα, αυτό είναι το...
1: Ναι, και έλεγα πριν μάλιστα ότι ένα από τα ζητήματα, τα αιτήματά μας ήταν, το ανέφερε προχθές ένα φίλο, ο ενιαίος φορέας. Και μάλιστα επειδή παίρνω μέρος και στις συσκέψεις που γίνονται κάθε εβδομάδα.
0: Είστε μέσα ακριβώς, μέσα στον πυρήνα.
1: Με τον ΟΔΙΘ και όλους τους φορείς. Θέλω από μια και μου δίνεις την ευκαιρία αυτή να πω ότι είναι μια κατάκτηση και ο ΟΔΙΘ. Ανεξάρτητα αν βάλεται καθημερινά από πολλούς.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω ότι αυτός ο φορέας που διεκδικούσαμε εδώ και δεκαετίες, πρέπει, είναι καταδικασμένος να πετύχει.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνεται μια, επειδή όπως σου είπα παρακολουθώ και το πώς πάει η πορεία του αρδευτικού κλπ. Εγώ πράγματι μπορεί να μην φαίνεται η δραστηριότητα του ΟΔΙΘ ακόμη, γιατί άργησε πολύ πάλι με ευθύνη της κυβέρνησης να βγάλουν τις αποφάσεις, ναι, για το προσωπικό, για τους οικονομικούς πόρους. Όμως επειδή οι άνθρωποι που ασχολούνται, που έχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι σοβαροί, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια νοικοκυρέματος σε πρώτο επίπεδο και στη συνέχεια θα ξεδιπλωθεί και το πλάνο τους σχετικά με το πώς θα διαχειριστούν τους υδάτινους πόρους στη Θεσσαλία. Αλλά να επανέλθουμε λίγο στο θέμα του άρθρου. Πρέπει να πούμε ότι ένα από τα θετικά της κυβέρνησης, ίσως και το μοναδικό, είναι ότι μέσα στον αναθεωρημένο ΣΛΑΠ, σε αυτό που αναθεωρήθηκε τον Ιούνιο του 2024, υπάρχει η πρόβλεψη για συνέχιση των έργων Αχελό. Απ' την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν προετοίμασε ό,τι χρειάζεται από πλευράς μελετών.
0: Δεν έχει γίνει το παραμικρό δηλαδή.
1: Επικαιροποίηση κλπ. Έχουν ενταχθεί κάποια έργα, όπως είναι το σημαντικό έργο εξοικονόμησης νερού, το σύγχρονο δίκτυο στον ΤΟΕΒ Ταυροπού, που αφορά 100.000 στρέμματα εκεί, με σημαντική εξοικονόμηση νερού, το ίδιο και στην Υπέρεα Ορφανά, αλλά κάποιο μεγάλο έργο με σημαντική, ας το πω έτσι, συνεισφορά.
0: Έτσι, ναι, να αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα που να δείχνει ότι ξεκινάει κάτι, ότι γίνεται, ναι, κάτι. Ναι.
1: Και να πω εδώ ότι αυτό που διεκδικούμε και έχει ανάγκη η Θεσσαλία, ο κεντρικός στόχος δηλαδή, είναι η διασφάλιση ειδικών υδατικών αποθεμάτων σε μια μεσομακροπρόθεσμη βάση, για να αντιμετωπίζουμε σοβαρές απειλές, όπως είναι οι λειψιδρίες αυτές που βιώσαμε πολλές φορές. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πέρυσι, για παράδειγμα, ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Έτσι λοιπόν, και επειδή και τα ΣΛΑΠ στα οποία αναφερθήκαμε διαπιστώνουν με επιστημονική τεκμηρίωση πλέον ότι η κατάσταση στη Θεσσαλία από πλευράς υδατικών πόρων επιδεινώνεται, είναι σημαντικό να υπάρξει ένας μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Αυτόν λοιπόν ζητάμε από τον Πρωθυπουργό και είναι αναγκαία καταρχήν η ολοκλήρωση των μελετών για τους αμοιευτήρες Μουζακίου και Πύλης, οι οποίοι συνδέονται με τα έργα του Αχελό.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν για να προχωρήσουν και αυτοί οι ταμιευτήρες, να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα, πρέπει να αποφασιστεί πότε και πώς θα ολοκληρωθούν τα ημιτελή έργα του Αχελό.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι εκ των ουκάνευ για τη Θεσσαλία.
0: Ναι.
1: Το έχω ξαναπεί ότι ποινιός χωρίς ενίσχυση από τον νερά του Αχελό είναι πεθαμένος. Με πεθαμένο ποινιό βλέπουμε το οικοσύστημα.
0: Ναι, όλο το οικοσύστημα καταραίει σιγά σιγά.
1: Δεν μπορεί να.
0: Αργά μεν, αλλά ουσιαστικά θα αρχίσουμε να έχουμε εφαλμέρωση εδαφών. Έτσι δεν είναι? Είναι σιγά σιγά αυτά έρχονται. Είναι διαδικασίες που θέλουν ένα βάθος χρόνου.
1: Να πω το πιο απλό. Ταμιευτήρα, ένα σοβαρό περιβαλλοντικό έργο τα τελευταία χρόνια που ολοκληρώθηκε, είναι ο ταμιευτήρας της Κάρλας.
0: Ναι,
1: χωρίς ενίσχυση του ποινιού από νερά πρόσθετα, δεν θα μπορεί να σταθεί αυτό το έργο.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι σημαντικά και για να επικεντρώσω σε αυτό που το τονίζουμε και στο άρθρο μας, αυτό που έχει σημασία δεν είναι απλώς να γίνει ένας σχεδιασμός, γιατί πράγματι σε αυτές τις συσκέψεις υπό τον κύριο Χατζηδάκη καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα, μεταξύ των οποίων είναι να γίνει και ένας φορέας που θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα με σκοπό να γίνουν πιο γρήγορα και να βρει και χρηματοδότηση, γιατί κακά τα ψέματα, ένα εκατομμύριο στρέμματα χρειάζονται σύγχρονα δίκτυα μεταφοράς και άρδευσης.
0: Ναι, βέβαια, σαφέστατα.
1: Που και σημαίνει κάποια δισεκατομμύρια. Όμως το καθοριστικό έργο το οποίο θα βάζει τη σφραγίδα για τη Θεσσαλία, για κάποια όχι κάποια ελπίδα, σημαντική προσδοκία ότι θα το ζήτημα της έλλειψης νερού θα αντιμετωπιστεί, είναι η ολοκλήρωση της σύραγγας. Μεταφοράς του νερού από τον Αχελό, η οποία έχει ολοκληρωθεί κατά 85%, είναι 17,5 χιλιόμετρα, έχουν γίνει όλα και έχει γίνει επένδυση μόνο στα 5. Αυτό το έργο τώρα κινδυνεύει εδώ και χρόνια να καταρρεύσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχουν καταπτώσεις μέσα με την εγκατάλειψη τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν, αν είναι ένα έργο το οποίο θα πιστοποιεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν είναι εύκολο ο μέσος πολίτης να πιστεί από μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό είναι να δηλώσει ρητά και κατηγορηματικά η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού τι θα γίνει με αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Από πλευράς επανεκκίνησης των εργασιών και χρηματοδότησης, που δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό, είναι 70 με 100 εκατομμύρια, εύκολο είναι να βρεθούν, και στη συνέχεια να κάνει τον σχεδιασμό της όπως αυτή νομίζει, παρότι δέχεται βολές πολλές ότι υπάρχει κίνδυνος ιδιωτικοποίησης του νερού. Υπάρχουν αυτές οι απόψεις, προσωπικά δεν τις συμμερίζομαι, αλλά όμως πρέπει και σε αυτό το θέμα να δοθούν κάποιες απαντήσεις.
0: Ναι, όντως. Νομίζω ότι το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Ελευθερία που λέει Αχελός 7 χρόνια πραξίας περιγράφει εύλωτα με έναν τίτλο το τι έχει γίνει όσον αφορά έργα που όχι απλά τα έχει ανάγκη ο Θεσσαλικός κάμπους, είναι η ανάσα ζωής.
1: Είναι εκ των ουκάνευ, Γιάννη. Και εδώ να πω ότι πέρα από τις προφανείς ευθύνες της κυβέρνησης αυτά τα χρόνια, που για μένα είναι αδικαιολόγητη, διότι και προεκλογικά πριν το 19 είχε ρητά μέσα στο προσυνέδριο που είχε γίνει εδώ στη Λάρισα και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι θα συνεχιστούν. Μετά υπήρξαν κάποια πισωγυρίσματα. Να αναφερθώ και στην αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτό το θέμα και με τους αρχηγούς όσες φορές ήρθαν στη Λάρισα δεν το αναδείξαν, αλλά ούτε καν σε επίπεδο εθνικής αντιπροσωπείας στη Βουλή κάποιος δεν το έβαλε, ούτως ώστε να, εκεί να ανοίξει τα χαρτιά της κυβέρνηση και εκεί μέσα να δηλωθεί μέσα στο κοινοβούλιο ποιες είναι οι απόψεις για το τι θα γίνει με αυτά τα έργα, αν θα πρέπει να συνεχιστούν ή αν θα πρέπει να εγκαταληφθούν και πώς θα λυθεί να έχουν προτάσεις, γιατί πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα είχε δηλώσει τότε ότι
0: θα εγκαταληφθεί το ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν ο καθένας πρέπει να τοποθετηθεί εκεί μέσα και εν όψη και των εκλογών όποτε γίνουν να ξέρει ο πολίτης ποια είναι η θέση του κάθε ενός για το σημαντικό αυτό θέμα που αφορά τη Θεσσαλία.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα μέσα στο άρθρο σας, κύριε Γκούμα, νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε, γιατί έχετε και επιστημονική εμπειρία, και να μας πείτε αν απασχολεί καθόλου και έτσι την κουβέντα που κάνετε, μια και όπως μας είπατε συμμετέχετε και με τον ΔΕΘ. Κάνετε μια ανοίξη και για τα data centers, τα κέντρα δεδομένων αυτά, τα οποία είναι κάτι το καινούργιο, έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και την αποθήκευση πολλών δεδομένων. Ναι. Πρόκειται να δημιουργηθεί ένα εδώ στη Λάρισα. Αυτά είναι εξαιρετικά και ενεργοβόρα, αλλά θέλουν και πολύ νερό.
1: Το παρακολουθώ, Γιάννη, και μάλιστα κουβεντιάζοντας με φίλους προσπάθησα και εγώ να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Γράφονται και πολλές υπερβολές, διότι το να λες data center έχει σημασία και το μέγεθος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και να πω εδώ ότι πρόσφατο δημοσίευμα, που πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, μας πληροφορεί ότι στη Νέα Υόρκη αποφάσισαν να σταματήσουν πλέον την έγκριση αδειοδότησης σε data center.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Που σημαίνει ότι χρειάζεται μια πολύ σοβαρή προσέγγιση. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω στα θέματα αυτά στην πρόοδο, όμως πάντα πρέπει να έχουμε προτεραιότητες.
0: Με τι όρους θα προοδεύσουμε και προς ποια κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και ναι. Δεν μπορούμε να, σε μια περιοχή που ταλανίζεται από πρόβλημα διαθέσιμων υδατικών πόρων, δεν μπορεί να έχει προτεραιότητα τα data center να γίνουν κάπου σε κάποιο σημείο, ή εν πάση περιπτώσει ακούγεται ότι θα επαναχρησιμοποιείται το νερό. Όλα αυτά όταν μπαίνουν στην βάσανο της επιστημονικής τεκμηρίωσης και βεβαίως των φορέων και των πολιτών, νομίζω ότι έτσι προχωράνε οι δημοκρατίες.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Για να δούμε. Πάντως, επειδή μιας και επικαλεστήκατε έτσι την εμπειρία από την Αμερική, όχι μόνο για την Νέα Υόρκη, και σε άλλες περιοχές, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από πολίτες, οι οποίοι και νομικά κινούνται κατά της δημιουργίας τέτοιων κέντρων. Γιατί υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την ενέργεια, αλλά και με την όχληση που προκαλεί η λειτουργία ενός τέτοιου κέντρου στον άνθρωπο. Τώρα τι
1: ναι, δεν είμαι σε θέση να τοποθετηθώ. Ναι. Ξέρω ότι χρειάζονται πολύ ενέργεια πράγματι, γιατί είναι τεράστια τα νούμερα των επεξεργαστών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που χρειάζονται για να μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουμε εμείς να βλέπουμε την οποιαδήποτε ταινία ή να ανακαλούμε τις
0: όποια πληροφορίες είτε οτιδήποτε
1: πληροφορίες, ναι. Αμέσως στο δευτερόλεπτο, και βεβαίως και αντίστοιχα θέλουν νερό. Τώρα για όχληση άλλου τύπου φαντάζομαι ότι θα μπορούν να γίνουν σε κάποιες περιοχές που Δεν θα
0: επηρεάζουν τους πολίτες, τον κόσμο, τον απλό πολίτη. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας αυτή την κουβέντα, κύριε Γκούμα, θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο για το πώς εξελίσσεται η φετινή αρδευτική περίοδος. Η περσινή ήταν δύσκολη.
1: Ναι, καλά που με ρώτησες, γιατί χθες συμμετείχα σε αυτή την διαδικτυακή σύσκεψη υπό τον κύριο Δέρκα. Εγώ είμαι εντυπωσιασμένος από την παρουσίαση που γίνεται κάθε εβδομάδα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από όλους. Και από τη συζήτηση. Το πόσο κοντά έχουν έρθει όλοι οι φορείς, γιατί είναι σε επίπεδο Θεσσαλίας με ανταγωνιστικές χρήσεις. Το ξέρουμε από και εσύ, Γιάννη, που τα παρακολουθούσες, με τι έντονες διαμάχες υπήρχαν μεταξύ Καρδίτσας, Λάρισας, αν θα έρθει το νερό κλπ. Βέβαια θα μου πεις φέτος ότι ήταν καλύτερη χρονιά, όμως και πέρυσι που υπήρχε πρόβλημα έβλεπα με πόσο με τι σοβαρότητα όλοι οι φορείς που συμμετείχαν τοποθετούσαν τα αιτήματά τους και βέβαια υπήρχε αυτός ο συντονισμός υπό τον ΟΔΙΘ. Άρα λοιπόν από την παρουσίαση που παρακολούθησα για τον Ταυροπό, για τον Σμόκοβο και για την Κάρλα που είναι οι τρεις μεγάλες αποθήκες, τα πράγματα πάνε καλά μέχρι στιγμής, γίνεται μια πολύ καλή διαχείριση και προσπάθεια για εξοικονόμηση και ο στόχος είναι μέχρι 20 Αυγούστου που θα διαρκέσει η αρδευτική περίοδος να μείνουν και κάποια αποθέματα σε αυτούς τους ταμιευτήρες, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε την καινούργια χρονιά που δεν ξέρουμε πώς θα είναι από πλευρά υδρολογικών συνθήκων, από καλύτερη θέση. Αυτή η προσπάθεια γίνεται με σοβαρότητα, με συζήτηση και εγώ θέλω και δημόσια μια μου δίνει την δυνατότητα να συγχαρώ όλους τους υπεύθυνους και του ΟΔΙΘ και φυσικά και τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια την περιφέρεια η οποία βρίσκεται στο πλευρό του ΟΔΙΘ.
0: Ναι, ακριβώς. Στηρίζει τον ΟΔΙΘ από την πρώτη στιγμή και όλος το στήριξε. Το έχει πει πολλές φορές και ο Περιφερειάρχης αυτός. Γιατί τουλάχιστον ο ΟΔΙΘ ιδρύθηκε, εξαγγέλθηκε, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ενισχυθεί όσο θα έπρεπε, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι, έχει καθυστερήσει σημαντικά και το έχουμε γράψει. Εγώ είμαι και. Δεν σκέπτομαι όταν για κάποια θέματα προσπαθώ να είμαι μεν δίκαιος, αλλά εγώ αγανάκτησα από τις καθυστερήσεις των συναρμόδιων Υπουργείων.
0: Κατάλαβα.
1: Ελπίζω αυτό να ξεπεραστεί και να πάρει το δρόμο του αυτός ο σημαντικός για τη Θεσσαλία φορέα.
0: Κύριε Γκούμα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ομιλία που είχαμε. Να είστε
1: καλά.
0: Καλά,
1: Γιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4.218.000 ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Για τη Θεσσαλία προβλέπεται η καταβολή 75.180 ευρώ σε 21 κτηνοτρόφους για 170 ζώα. Για 370 ζώα που θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς. Η επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε νωρίς χθες το μεσημέρι στον Άγιο Λαυρέντιο, στο Πήλιο, κοντά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση πυροσβεστικής των εναέριων μέσων και την κινητοποίηση των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Σύλλογο του χωριού, αποφεύθηκαν τα χειρότερα και δεν σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές. Κατέληξε ο 58χρονος Τρικαλινός που είχε εμπλακεί σε τροχαίο με το δίκυκλο μοτοποδήλατό του προχθές στον κόμβο της Αμμουδιάς έξω από τον ποταμό Τρικάλων. Έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Βόλου ένα 45χρονος για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου, εξύβριση, απειλή και ελαφρά σωματική βλάβη. Η υπόθεση αφορά περιστατικό σε παραλία της Νέας Αγχιάλου, όπου 15χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας την άγγιξε χωρίς συνένεση, ενώ παρενέβη ναυαγός της. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα μετά την εξαφάνιση μιας 71χρονης στην περιοχή της Τούμπας από προχθές το μεσημέρι. Πρόκειται για τη Θεοδόρα Ντρίτσου, η οποία πάσχει από άνοια και προχθές το μεσημέρι επιβιβάστηκε σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 από την κεντρική πλατεία της Λάρισας με κατεύθυνση προς την Τούμπα. Αρνητική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση αιωλικού πάρκου ισχύως 91 ΜΒ στην θέση διάσελο του Τρικερίου έδωσε η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο, τον Νίκο Σαρούκου, οι ανεμογεννήτρες θα λιώσουν ανεπανόρθωτα το τοπίο και θα επηρεάσουν αρνητικά την τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής. Την απόφαση χαιρέτησε και ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου Μιχάλης Μητζικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 3 σήμερα το μεσημέρι, ο Υπουργός Υγείας Άνδρας Γεωργιάδης θα παραστεί στα εγγένεια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Σοφάδων. Πρόταση παρέμβαση για το μέλλον του αθλητικού πυρήνα του Αλκαζάρ και των εγκαταστάσεων του Άκλιν κατέθεσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Μαμάκος, η οποία υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στην περασμένη εβδομάδα. Ο Δήμος Λαρισαίων ζητά την άμεση υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου και χρηματοδοτούμενου έργου στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Άκλιν και διεκδικεί ένα νέο σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στη θέση του ιστορικού παλαιού του Αλκαζάρ, που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης με την εξασφάλιση από το αρμόδιο Υπουργείο της χρηματοδότησης για τη διαδικασία της μελέτης και της κατασκευής. Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από την Ανεξάρτητη Βουλευτή Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη για τον υπερπληθυσμό στις φυλακές Τρικάλων. Οι κρατούμενοι έφτασαν τους 776, ενώ η μέγιστη χωρητικότητα είναι 600 άτομα. Αυτοψία στο έργο αναβάθμισης του οδικού τμήματος της επαρχιακής οδού Λάρισας Καρδίτσας από τον κόμβο της Μεσοράγησης έως τον κόμβο των Λευθερών πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας για να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους. Οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον προσεχή Οκτώβριο. Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου εξυγχρονισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων το ΕΒΣ Ελλάνων με προϋπολογισμό 27,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης πόλης με την ενίσχυση προσθήκη νέων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών, προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 301.000 ευρώ. Στην τελική ευθεία πρόσκληση για τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου Καρδίτσας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προετοιμάζει τη χρηματοδότηση νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμισης του Κέντρου Φυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης. Τρόφιμα και υγειονομικό υλικό για τους πυρόπληκτους συγκεντρώνει το παράρτημα Λάρισας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η συγκέντρωση της βοήθειας γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι στην οδό Μεγάλο Αλεξάνδρου 7 μέσα στη ΣΤΟΑ στον 4ο όροφο. Σημαντική έλλειψη αίματος καταγράφεται λόγω της μειωμένης προσέλευσης εθελοντών αιμοδοτών την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, σύμφωνα με το Σύλλογο Θαλασσιμίας Νομού Μαγνησίας, ο οποίος απευθύνει έκκληση για άμεση προσφορά αίματος. Οι μεταγγίσεις ασθενών με θαλασσιμία στο νοσοκομείο του Βόλου γίνονται πλέον με μία αντί για δύο μονάδες αίματος, γεγονός που επιβαρύνει την υγεία τους. Με παρεμβάσεις στην κρύα βρύση συνεχίζονται οι υποκαταστάσεις ζημιών από τον Ντάνιελ στον Δήμο Μετεώρων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

5 Αυγούστου του 1978 και στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Rolling Stones με το τραγούδι Miss You. Είναι το 8ο νούμερο ένα τραγούδι του συγκροτήματος και είναι μέρος του άλμπουμ τους Some Girls. Το τραγούδι είναι μια δημιουργία του Mick Jagger και του κιμπορντίστα Billy Preston. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον Βαγγέλη τον Μητρούσια, να μας πει λίγο πώς είναι τα πράγματα με τις φωτιές, γιατί βρίσκεται βεβαίως εκεί στην περιοχή από χθες στο Κανδύλι. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους ακροατές. Είναι η έκτη μέρα και θα έλεγα ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, γιατί ξέρεις ότι αν δεν κλείσει, όπως το λένε, και η τελευταία εστία,
0: βέβαια,
1: δεν
0: υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι, αυτό νομίζω ήταν, και όλη τη νύχτα έχει τους μάχες με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν οι νέες αναζωπηρώσεις, και αυτό θα γίνει και σήμερα από το πρώτο χρόνο της ημέρας. Ίσως και αυτή την ώρα έτσι να ακούτε κάποια ελικόπτερα που έχουν ξεκινήσει, γιατί υπάρχει ένα αεράκι που φυσάει. Και αυτό, όπως ξέρεις, έτσι είναι σύμμαχος της φωτιάς,
0: ναι,
1: και όλων αυτών που υπάρχουν των εστιών μέσα στα κακόμενα, στα καμένα. Ή και υπάρχουν κάποιες περιοχές εκεί που βέβαια πέρασε φωτιά, αλλά υπάρχουν κάποια κομμάτια που δεν έχουν καεί. Και αντιλαμβάνεις ότι αυτά τα κομμάτια θα έλεγα ότι αποτελούν εστία κινδύνου. Και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει αυτή η επιφυλακή και ο φυσικασμός που δεν έχει γίνει σε καμία περίπτωση, γιατί αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμη. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και μια κόπωση μετά από τόσες ημέρες, είναι λογικό. Είναι μεγάλη η έκταση, Γιάννη. Ξεπερνούν τα 130.000 στρέμματα αυτά που έχουν καεί από την περασμένη Παρασκευή.
0: Δεν είναι μόνο τα στρέμματα, είναι και το εύρος, η έκταση από Βιωτία έφτασε Αττική, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Μιλάμε τώρα.
1: Έφτασε Αττική, όπως είπες, δεν ξεπερνάει τα 30.000 με 40.000 στην νοητή ευθεία, να το πούμε έτσι, αυτή η φωτιά. Αλλά βάλε όμως ότι ξεκίνησε από τη Βιωτία, όπως είπες, και κατέληξε στην Δυτική Αττική μέσα από βουνά, από χαράδρες, και έκαψε πευκό δάσος, θαμνώδεις εκτάσεις, χορτολιπαδικές εκτάσεις, καλλιέργειες. Είναι πολλά αυτά που έχουν γίνει στάχτη και αυτά που παραδόθηκαν στις φλόγες αυτής της φωτιάς που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας. Τώρα, αυτό που απομένει να δούμε, γιατί θα πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα, όπως λέμε, και κυρίως των ανθρώπων που έχουν πληγεί, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται.
0: Έχασαν τα πάντα από τη φωτιά. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι και ανέστη, έτσι δεν είναι? Έχασαν το να χάνεις το σπίτι σου από τη φωτιά.
1: Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά πολύ περισσότερο το καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν βιώσει πράγματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, γιατί είναι αυτό που λέμε.

0: πολλές φορές ότι αν δεν νιώσεις και δεν βιώσεις κάποια πράγματα, ίσως να μην τα καταλαβαίνεις όταν τα ακούς, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους και έβλεπε χθες στις περιοχές εκεί που πέρασε η φωτιά και τα κατέστρεψε, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν χτίσει κάτι με κόπο και υδρότα. Ξαφνικά βρέθηκαν, ας πούμε, από τη μια στιγμή στην άλλη στο έλεος του Θεού, και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί σε απόγνωση. Και η επόμενη μέρα, γιατί αυτό που ανακοινώθηκε τουλάχιστον ότι θα υπάρχουν αποζημιώσεις 100% και για τα σπίτια δηλαδή που ήταν τα κύρια, αλλά και αυτά που είναι δευτερεύοντα ή κάποια εξοχικά, γιατί υπάρχουν στις περιοχές εκεί υπάρχουν και σπίτια που είναι εξοχικά, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι στο 100%. Το ίδιο μιλάμε και για τις καλλιέργειες, γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο μεγαλύτερο ζήτημα. Ξέρεις, ναι, το σπίτι είναι το βασικό, γιατί μένεις μέσα σε αυτό, δεν έχεις να μείνει. Αλλά και από την άλλη, όταν μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που είχε δέντρο καλλιέργειες, ηλιοπερίβολα ή φυσικές ή κάποια άλλη καλλιέργεια, που ζούσε η οικογένεια έτσι από το
1: πώς θα ζήσει την οικογένειά του, όχι μόνο που θα μείνει και πώς θα ζήσει.
0: Έτσι, υπάρχουν τέτοια. Ή τα ποιμιοστάσια, τα ζώα που χάθηκαν. Είναι πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν. Και αυτό που περιμένουν τουλάχιστον και έχει ανακοινωθεί, γιατί το περιμένουν να το δουν πολλές φορές στην πράξη. Γιατί τα λόγια είναι ευχάριστα και ακούγονται πολλές φορές με καλή διάθεση, αλλά όταν όμως δεν γίνονται πράξη, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Υπάρχει σύσκεψη
0: σήμερα
1: στις 11 η ώρα το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό, όπου θα είναι βεβαίως και ο Υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος εκεί, και θα δώσει θα ενημερώσει βεβαίως για το τι γίνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είπες και εσύ, ο πόνος, η θλίψη, η οργή, η αγανάκτηση είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα των ανθρώπων αυτών που έχασαν τα πάντα από την μανία της φωτιάς.
0: Ακριβώς έτσι λοιπόν, και αυτό είναι νομίζω ότι το ζητούμενο, γιατί είπαμε όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Το ζητούμενο είναι για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τα πάντα. Οι άνθρωποι αυτοί τουλάχιστον θα πρέπει να σταθούν ξανά στα πόδια τους, γιατί δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση. Μπορεί να το λέμε έτσι στα λόγια, αλλά στην πράξη ξέρεις δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ναι. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα, γιατί όσα χρήματα και να πάρεις, όταν χάνεις αυτό που έχεις κτίσει με κόπο και υδρότα, δεν μπορείς να το ανακτήσεις, να το πω έτσι, σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί αυτό που έκτισες και αυτό που καλλιεργούσες
1: είναι βάθος δεκαετιών, κόπη δεκαετιών.
0: Έτσι,
1: δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη, ούτε τα σπίτια, ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε τα ποιμνιοστάσια, έτσι δεν είναι. Σιγά σιγά αυγατίζουν αυτά και με πολύ κόπο.
0: Και με πολύ κόπο, όπως είπες. Έτσι, αυτή είναι η εικόνα. Τώρα από εκεί πέρα, Γιάννη, μπαίνουν και άλλα ζητήματα, γιατί άκουγα χθες τους κατοίκους εκεί στην Λούμπα να μας λένε, ας πούμε, οι άνθρωποι ότι επειδή είναι ένα πευκοδάσος που κάει και παραδόθηκε στις φλόγες, ήταν πνεύμονα ζωής, έτσι, όλοι το ξέρουμε. Σούσαν οι άνθρωποι και ζητούσαν εδώ και χρόνια να γίνει μια αντιπυρική ζώνη, η οποία έγινε χτες κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και αυτό που λέγανε οι άνθρωποι, ότι το φωνάζαμε εδώ και χρόνια. Αλλά
1: τόσα χρόνια ζητούσαμε μια αντιπυρική ζώνη και δεν μας άκουσε κανένας.
0: Δεν μας άκουσε κανείς. Τώρα χρειάστηκε, ας πούμε, να το κάνουν, γιατί βλέποντας τον κίνδυνο, μέχρι εκεί που έφτασε φωτιά και έκαψε, και εκεί δημιούργησαν μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη για να μην περάσει από την άλλη πλευρά.
1: Ναι,
0: φτάνει προς τον Κορυθιακό κόλπο δηλαδή. Αν περνούσε από την άλλη πλευρά του δρόμου, που χώριζε, να το πω έτσι, την περιοχή, θα έφτανε μέχρι κάτω την θάλασσα και θα μιλούσαμε μία τότε για ολοκληρωτική καταστροφή.
1: Η φωτιά θα έσβηνε δηλαδή φτάνοντας στη θάλασσα.
0: Ακριβώς, θα έφτανε στη θάλασσα, ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για μία πανέμορφη περιοχή, για όσους δεν την έχουν επισκεφτεί, αλλά αυτές οι πανέμορφες περιοχές έτσι ξαφνικά
1: γίνονται στάχτη και από καίδια.
0: Ακριβώς.
1: Τι να πει κανείς, τέλος πάντων. Μάλιστα. Έτσι. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι για να χρειάζεται απλώς. Η προσπάθεια, ξέρεις, ότι συνεχίζει και ο φόβος πάντα παραμένει, και αυτό που λέμε, το έχουμε πει πολλές φορές και το λέμε και μέσα από τις εκπομπές. Και εμείς τουλάχιστον αυτό μπορούμε να κάνουμε. Όλοι μας, έτσι μηδενός ξερμένου, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας απέξω, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε και να τηρούμε τουλάχιστον αυτές τις οδηγίες που όλοι τις γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία και τη φωτιά, γιατί με τη φωτιά δεν παίζεις. Και από εκεί που νομίζεις ότι δεν γίνεται κάτι, ξαφνικά μπορεί να γίνει. Γι' αυτό η προσοχή και οι απαραίτητες εντάξει. Μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις, δεν μιλάμε γιατί είναι και ο εμπρισμός της μέσης.
1: Ναι, και σαφέστατα και υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Από σκοπιμότητα, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
0: Να σου πω.
2: Την τελευταία χρονιά η αγάπη θα μου

Λοιπόν, ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πρώτη καλημέρα, εσύ όσο ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε, ανανεώνουμε βεβαίως σε μία ώρα το ραντεβού μας για το Θεσσαλικό Περισκόπιο μαζί με τους συναδέλφους από τα υπόλοιπα θεσσαλικά διαμερίσματα. Θα είμαστε μαζί ξανά και βεβαίως αύριο στις 7, λίγο μετά τις 7 το πρωί θα είμαστε ξανά εδώ για να σας ενημερώσουμε για τα όσα συμβαίνουν εντός, εκτός και επί τα αυτά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, στο επανειδήν.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με αέρια μέσα, σε τρία σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά. Ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίστευε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσιες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11:30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι, το Brent.
0: Καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζον.

0: στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Για τη Θεσσαλία προβλέπεται η καταβολή 75.180 ευρώ σε 21 κτηνοτρόφους για 370 ζώα που θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς. Επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου κοντά σε εγκαταλειμμένο σπίτι και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση πυροσβεστικής των εναέρων μέσων και την κινητοποίηση των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Σύλλογο του χωριού, αποφεύθηκαν τα χειρότερα και δεν σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές. Κατέληξε ο 58χρονος Τρικαλινός που είχε εμπλακεί σε τροχαίο με το δίκυκλο με το ποδήλατό του προχθές στον κόβο της Αμμουδιάς έξω από τον παραπόταμο Τρικάλων. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυρικού Βόλου 45χρονος για προσβολή γενετής αξιοπρέπειας ανηλίκου, εξίδρυση απειλή και ελαφρά σωματική βλάβη. Η υπόθεση αφορά περιστατικό σε παραλία της Νέας Αγχιάλου, όπου 15χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας την άγγιξε χωρίς συνένεση ενώ παρενέβη ναυαγός της. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα μετά την εξαφάνιση 71χρονης στην περιοχή της Τούμπας από προχθές το μεσημέρι. Πρόκειται για τη Θεοδώρα Ντρίτσου, η οποία πάσχει από Άνια και προχθές επιβιβάστηκε στο αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 από την κεντρική πλατεία με κατεύθυνση προς την Τούμπα. Αρνητική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση ολικού πάρκου ισχύως 91 ΜΒ στη θέση διάσελο του Τρικυρίου έδωσε η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Νίκο Σαρούκου, οι αναμογεννήτρες θα αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα το τοπίο και θα επηρεάσουν αρνητικά την τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής. Την απόφαση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου Μιχάλης Μητσικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 3 το μεσημέρι σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα παραστεί στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Οφάδων. Πρόταση παρέμβαση για το μέλλον του αθλητικού πυρήνα του Αλκαζάρ και των εγκαταστάσεων του ΑΚ κατέθεσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, που υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Ο Δήμος Λαρισαίων ζητά την άμεση υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου και χρηματοδοτούμενου έργου στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων στο ΑΚ και διεκδικεί ένα νέο σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στη θέση του ιστορικού παλαιού του Αλκαζάρ που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης. Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από την ανεξάρτητη βουλευτή Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη για τον υπερπληθυσμό στις φυλακές Τρικάλων. Οι κρατούμενοι έφτασαν τους 776, ενώ η μέγιστη χειρουργικότητα είναι 600 άτομα. Αυτοψία στο έργο αναβάθμισης του οδικού τμήματος της επαρχικής οδού Λάρισας Καρδίτσας από τον κόβο Μεσοράκης στον κόβο Ελευθερών πραγματοποίησε ο Δημήτρης Κουρέτας προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, το οποίο τοποθετείται για τον προσεχή Οκτώβριο. Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου εξυγχρονισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Σελάνων με προϋπολογισμό 27,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος έξυπνης πόλης, με την ενίσχυση και προσθήκη νέων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών, προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Στην τελική ευθεία πρόσκληση για τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου Καρδίτσας, η περιφέρεια προετοιμάζει τη χρηματοδότηση νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμισης του κέντρου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Τροφίμα και υγειονομικό υλικό για τους πυρόπληκτους συγκεντρώνει το παράρτημα Λάρισας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η συγκέντρωση βοήθειας γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 και τη 1 το μεσημέρι στην οδό Μεγάλο Αλεξάνδρου 7 μέσα στη στοά στον 4ο όροφο. Σημαντική έλλειψη αίματος καταγράφεται λόγω της μειωμένης προσέλευσης εθελοντών αιμοδοτών την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, σύμφωνα με τον Σύλλογο Θαλασσιμίας Νομού Μαγνησίας, ο οποίος απευθύνει έκκληση για άμεση προσφορά αίματος. Η μεταγγίση ασθενών με θαλασσιμία στο νοσοκομείο του Βόλου γίνονται πλέον με μία αντί για δύο μονάδες αίματος, γεγονός που επιβαρύνει την υγεία τους. Με παρεμβάσει στην κρύα βρύση συνεχίζονται οι αποκαταστάσεις ζημιών από τον Ντάνιελ στον Δήμο Μετεώρων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Έβδομος λαϊκός αγώνας δρόμου. Φράγμα λίμνης πλαστήρα, μούχα, καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη ετοιμότητα για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αντιμετώπιση των αναζωπηρώσεων στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Η πρόληψη είναι τα πάντα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους, πρέπει να αναλάβει ο καθένας αυτό που του αναλογεί, είτε ως πολίτης, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, κατέληξε. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, σε εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές και υποδομές. Μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Ο καιρός. Ζέστη και μελτέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές συμπόρες, ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα και σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, 10 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Και μπορεί στην Καλιφόρνια να μην είμαστε, σε κάποιο ξενοδοχείο εμείς τουλάχιστον να μην είμαστε. Ωστόσο είμαστε στη Θεσσαλία, που και παραλίες πανέμορφες έχουμε και νησιά έχουμε και το Πύλιο με την ακτογραμμή του, την παραθαλάσσια,

έχουμε και παράλια Λάρισας, έχουμε και ορεινά Τρικάλων και Καρδίτσας, πανέμορφα ειδικά αυτή την εποχή έχουμε, οπότε τι να μας πει μια Καλιφόρνια και τα hotel της, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο ευχάριστα. Προσπαθώ την εκπομπή αυτή, κυρίες και κύριοι. Είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΣΕΡΤ για το επόμενο δίωρο, μέχρι και τις 12 δηλαδή, και είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο κοντά σας.

Ακρός καλοκαιρινές βέβαια οι συνθήκες, με θερμοκρασία που ανεβαίνει μεν, αλλά ας κάνουμε υπομονή, ας κρατήσουμε δυνάμεις για το Σαββατοκύριακο που θα ανέβει κι άλλο. Στην Θεσσαλία έτσι μια γενική συνολική τιμή θα επιχειρήσω να δώσω, καθότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ διαφορετικές οι τιμές της θερμοκρασίας κατά τόπους. Αν είσαι στην Ενδοχώρα, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, αν είσαι στον Κάμπο και της Μαγνησίας, από το να είσαι βέβαια στα νησιά ή να είσαι κάπου παραθαλάσσια ή να είσαι στα ορεινά. Εν πάση περιπτώσει θα σας δώσω εγώ μια συνολική τιμή για να μην τα λέω ένα-ένα ξεχωριστά. 34 βαθμοί η μέγιστη, που σημαίνει, γιατί αυτή η τιμή είναι υποσκιά, που σημαίνει το μεσημεράκι στον ήλιο. Οι 38 βαθμοί είναι σίγουροι. Χθες γύρω στις ήταν 12.30 μία παρά το μεσημέρι, μιλώ για το Βόλο τώρα, όχι μάλλον για την πόλη του Βόλου, αλλά έξω από το Βόλο. Έβλεπα τη θερμοκρασία σε ένα φαρμακείο, ήταν 38.5 βαθμοί Κελσίου, έτσι. Οπότε να μην ακούμε το 34 και αναθαρούμε. Εν πάση περιπτώσει, καλοκαίρι είναι, Αύγουστος είναι, αν δεν κάνει τώρα ζέστες, πότε θα κάνει, θα μου πείτε, πάρα πολύ σωστά. Και έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Όπως ήδη σας είπα, είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο για τις επόμενες 2 ώρες κοντά σας. Βλέπετε, έτσι επιβραδύνω τον λόγο μου για να ψάξω λίγο να δω αν γιορτάζει κάποιος σήμερα, να μην παραλείψω να πω χρόνια πολλά. Λοιπόν, Νόνα και Νόνη. Μάλιστα, Νόνα και Νόνη, εγώ θεωρούσα αυτά τα ονόματα είναι υποκοριστικά, ωστόσο δεν είναι. Χρόνια πολλά σε όσες λοιπόν γιορτάζουν σήμερα. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής από την ΕΡΤ Βόλου. Κοντά μας σήμερα από τη Λάρισα ο Γιάννης ο Γιάτσος, η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα, η οποία ήδη δρώνει με πληροφορία. Κουράγιο Δώρα, κουράγιο. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος, φίλες και φίλοι από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, και θα ήθελα από την αρχή της εκπομπής και πριν πάω να πω τις καλημέρες μου με τον Γιάννη, τον Γιάτσο, στη Λάρισα, να με βοηθήσει ο Παναγιώτης ο Καλός, ο τεχνικός μας από το Βόλο, με τη μουσική που ήδη βέβαια παίζει χαλή από κάτω από τον λόγο μου, να έχω μια επικοινωνία με τον κύριο Βασίλη Ηλιόπουλο από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, να δώσουμε λίγο το στίγμα του τι έγινε χθες με την πολύ πολύ επικίνδυνη φωτιά πραγματικά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Λαυρέντιο του Πηλίου. Ευτυχώς το λέω, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα σε κατοικημένη περιοχή, ήταν ακριβώς δίπλα στο χωριό, όλα έληξαν χωρίς προβλήματα ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα επικοινωνήσω ευθύς αμέσως με τον κύριο Λιόπουλο.

0: Λοιπόν, δεν είναι εφικτή επικοινωνία με τον κύριο Ηλιόπουλο την δεδομένη στιγμή, ωστόσο όπως έλεγα και πριν ήταν μια πολύ επικίνδυνη φωτιά, εκδηλώθηκε γύρω εκεί στις 12-12.30 το μεσημέρι, ακριβώς δίπλα από την κατοικημένη περιοχή. Ξεκίνησε από πολύ κοντά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Διερευνάται βέβαια ποια είναι η αιτία, πώς ξεκίνησε δηλαδή η πυρκαγιά αυτή. Ευτυχώς υπήρξε πάρα πολύ άμεση και έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των εθελοντικών δυνάμεων και με την συνδρομή της πολιτικής προστασίας και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος Βόλου. Καθοριστική βέβαια συμβολή των τριών αεροσκαφών που σηκώθηκαν και με συνεχόμενες ρήψεις, τουλάχιστον 4 ρήψεις έγιναν, από ότι ήμουν σε θέση να παρακολουθήσω ίδια γιατί ήμουν έτσι κοντά στο γεγονός, στο συμβάν, κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο γρήγορα, πολύ γρήγορα την επικίνδυνη αυτή φωτιά, η οποία ήρθε για να μας υπενθυμίσει ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, φίλες και φίλοι, τις ημέρες ειδικά αυτές, σ' ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στη Λάρισα, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη τον Γιάτσο, τον οποίο εγώ προσωπικά έτσι από αέρος έχω πολύ καιρό να τον συναντήσω.
1: Να λοιπόν, καλημέρα που χρειάστηκε ήρθε να έρθει το καλοκαίρι για να συναντηθούν οι φωνές μας στα Ερτζιανά. Λοιπόν, καλημέρα από μένα και τον Χρήστο τον Μαμάτσιο και τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη που μοιράζονται την κονσόλα. Λοιπόν, τι έχουμε εμείς εδώ? Να ξεκινήσουμε λίγο με τα αθλητικά, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής βεβαίως θα ακούσουμε τι είπε ο κ. Κουρέτας χθες. Έγινε μια σύσκεψη με αφορμή το κλειστό του Αλκαζάρ, γενικότερα τα προβλήματα στατικότητας που υπάρχουν στο ΕΑΚ Λάρισας, στο γήπεδο του Αλκαζάρ, το γνωστό το θέμα βεβαίως. Αυτό που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης βεβαίως είναι ότι θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τώρα για το που στην Περιφερειακή Τρικάλων υπάρχει και το ψήφισμα του Δήμου Λαρισαίων που εγκρίθηκε την περασμένη Πέμπτη από το Δημοτικό Συμβούλιο, τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, την περασμένη εβδομάδα, που λέει ότι θα πρέπει βεβαίως να γίνουν όλα όσα πρέπει για να εξασφαλιστεί και η στατική επάρκεια και να δημιουργηθεί βεβαίως ένα σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και για τη μελέτη αλλά και για την ανέγερση του έργου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και θα ακούσουμε τον κύριο Κουρέτα τα όσα είπε βεβαίως όχι μόνο για το θέμα αυτό αλλά γενικότερα για τις παρεμβάσεις που κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε όλη τη Θεσσαλία, στο Βελεστίνο, δημιουργώντας κλειστά κολυμβητήρια και άλλες αθλητικές υποδομές, αφού όπως είπε και ο ίδιος βεβαίως όταν ήρθε στη Λάρισα αυτό που είδε ήταν τους ανθρώπους να κάνουν μπάνιο με σαμπρέλες παλιά και του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, λέει, γιατί εμείς στην Πάτρα εκεί όπου μεγάλωσα μας έπαιρναν και μας πετούσαν από μικρούς στη θάλασσα και μαθαίναμε μπάνιο, και κάπως έτσι βεβαίως ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία κλειστών κολυμβητήριων σε διάφορες περιοχές, σε διάφορους δήμους Θεσσαλική περιφέρεια βεβαίως και άλλων αθλητικών υποδομών. Αυτά όσον αφορά τα του αθλητισμού. Τώρα στον πρωτογενή τομέα είχαμε μια συνάντηση με τον διοικητή του ΕΛΓΑ μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Τυρνάβου, του Δημάρχου του κ. Τσικριτζή. Θα τον ακούσουμε στην συνέχεια να μας πει τι γίνεται, γιατί είναι οι αγρότες βεβαίως μετρούν ακόμη πληγές από τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις που είχαμε. Τον περασμένο μήνα βεβαίως, οι καταστροφές που έχουν γίνει σημαντικές και αυτό που θέλουν βεβαίως και ο Δήμαρχος αλλά και ο Περιφερειάρχης που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, οι οποίες θα γίνουν μέσω της φόρμουλας που έγινε και με τον Ντάνιελ από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Λοιπόν, αυτά τώρα όσον αφορά το έργο που ολοκλήρωση του δρόμου που θα συνδέει τη Λάρισα με την Καρδίτσα, έξω από τη Λάρισα στο δρόμο προς Καρδίτσα, εκεί στο ύψος των Ελευθερών, βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις. Η διαδικασία γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών. Μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου το έργο προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Έκανε μια αυτοψία ο κ. Κουρέτα στην περιοχή εκεί και όλα πάνε καλά και μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει παραδοθεί το έργο στην συγκεκριμένη περιοχή, εκεί όπου έχουν συμβεί βεβαίως και ατυχήματα και έχουμε θρυνήσει και ανθρώπινες ζωές. Θα γίνει κλειστός, θα συνεχίσει δηλαδή ο κλειστός αυτοκινητόδρομος και θα έχουμε έτσι την ολοκλήρωση, υπάρχει βεβαίως η παράκαμψη του Σικιώνα η οποία είναι ανοιχτή, μέχρι να τελειώσει οριστικά ο οδικός άξονας Λάρισας Καρδίτσας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω εγώ σε σχέση με τα προγραμματισμένα θέματα στην εκπομπή μας, σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με την πρώτη Αντιπεριφερειάρχη Βόρειων Σποράδων, ύστερα από την θεσμοθέτηση πλέον αντιπεριφέρειας ξεχωριστής για τις Βόρειες Σποράδες, που προέκυψε μέσα από το νέο κώδικα που ψηφίστηκε για την τοπική αυτοδιοίκηση, με την κυρία Αμαλία Γραβάνη. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε μέχρι πρώτην ως εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο για τις Βόρειες Σποράδες. Μια νέα εποχή λοιπόν διοικητική για τις Βόρειες Σποράδες. Ξεκινάμε την αλλαγή αυτή. Θα επικοινωνήσουμε επίσης με τον προϊστάμενο τουρισμού και ελέγχων στην περιφέρεια Θεσσαλίας από το Υπουργείο Τουρισμού, τον κύριο Νικόλα Σαρούκο, με αφορμή το γεγονός ότι απέρριψε εκ νέου αίτημα για ανεμογεννήτριες στο Νότιο Πύλη, απόφαση που χαιρετίζει η Δημοτική Αρχή Νοτιού Πηλίου. Και βέβαια σε μια επικοινωνία με τον κύριο Σαρούκο, νομίζω εκ των πραγμάτων θα επεκταθούμε λίγο και στα τουριστικής κίνησης γενικότερα. Όπως ήθιστε να γίνεται αυτή την περίοδο κάθε χρόνο, δυστυχώς είμαστε σε οριακή κατάσταση σε ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που χρειάζονται τακτικά το αίμα, φίλες και φίλοι, συν τις έκτακτες βέβαια περιπτώσεις που χρειάζονται μεταγγίσεις. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για το θέμα αυτό, καθώς ο Σύλλογος Θαλασσεμικών της Μαγνησίας απευθύνει έκκληση για αιμοδοσία. Και είμαστε εδώ βέβαια για πολλά ακόμη θέματα που προκύψουν στη διάρκεια της εκπομπής μας αυτής, ενώ από την Καρδίτσα ένα ενδιαφέρον θέμα μας ενημερώνει η Δώρα η Μήτρα, ότι θα μιλήσει με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθυρίας. Για να είμαι ειλικρινής, όταν άκουσα τη λέξη δεν την γνώριζα. Εσύ Γιάννη, ιερακοθυρία γνωρίζεις?
1: Η ιερακοθυρία έχει σχέση με, με τα γεράκια, ιέραξε. Εμείς εδώ είμαστε.
0: Ξέρεις, ναι, κυνηγός.
1: Λοιπόν,
0: εσύ.
1: Όχι κυνηγός. Εγώ είμαι υποβρύχιος κυνηγός. Κυνηγάω, κάνω ψαρωτό κουτίφωνα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, μάλιστα.
1: Αλλά
0: μάλιστα,
1: έχει, έχει σχέση βεβαίως προφανώς με την χρησιμοποίηση. Εμείς εδώ έχουμε τη χαρούλα αυτή, ξεκίνησε το γεράκι, για να απομακρύνουν τα κορακοειδή, να τρομάζουν και να
0: τώρα νιώθω άσχημα. Τελικά, εγώ το είπα ότι σαν κάτι που δεν το ξέρει σχεδόν κανείς και μάλλον μόνο εγώ δεν ξέρω τι.
1: Εντάξει, λοιπόν, αν δεν έχετε τέτοιες, εμείς εδώ είμαστε πιο
0: έχουν και στα, έτσι,
1: ναι, ναι, στην Καρδίτσα μετά δημιουργήθηκε το ζήτημα με τα κορακοειδή και στα Τρίκαλα από ό,τι είδα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς εδώ είμαστε, εξάγουμε και τεχνογνωσία, έχουμε τέτοιο σχετική
0: λοιπόν,
1: εμπειρία.
0: Οπότε στο Παυσί λοιπόν έχουν θέμα με τα κοράκια στο πολύ όμορφο αυτό άλσος και προκειμένου να το αντιμετωπίσουν φέρανε γεράκια. Έτσι,
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: δούμε
1: ναι.
0: Πώς γίνεται η όλη διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να μην λέμε εμείς όμως για την ώρα περισσότερα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν ξεκινήσουμε τις επικοινωνίες μας. Πάμε στο πρώτο μουσικό κομμάτι. Ξέχασα να πω ότι την επιλογή της μουσικής έχει κάνει η Μαρία Δημητρίου.

0: σε μια νέα διοικητική πραγματικότητα έχουν εισέλθει οι Βόρειες Σποράδες, φίλες και φίλοι. Βόρειες Σποράδες που μέχρι σήμερα ανήκαν στην ενιαία αντιπεριφέρεια Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, πλέον αποτελούν ξεχωριστή αντιπεριφέρεια και πρώτη αντιπεριφερειάρχης που θα υπηρετήσει από το πόστο αυτό είναι η κυρία Αμαλία Γραβάνη, μέχρι πρότινος εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος για τις Βόρειες Σποράδες, την οποία έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά βέβαια. Μακάρι να μπορούσαμε, όχι αυτή να ήταν κοντά μας, εμείς να ήμασταν κοντά της στη Σκιάθο, αν δεν κάνω λάθος. Θα την καλημερίσουμε λοιπόν. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κυρία Ραυτοπούλου και σε εσάς και στους ακροατές. Καλά.
0: Καλή θητεία εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ένα πόστο που δεν σε είναι άγνωστο από πλευράς θεμάτων που απασχολούν βέβαια τις Σποράδες, γιατί επί χρόνια ασχολείστε με τις Βόρειες Σποράδες, είστε όπως είπα και πριν εντεταλμένοι, ήσασταν εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλος, ωστόσο πλέον μπαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο όλο αυτό το ζήτημα. Έτσι. Ήταν κάτι που το είχε, νομίζω, είχε δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης εδώ και πολύ καιρό. Ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση δίνει τη δυνατότητα πλέον αυτή και η οποία έχει εφαρμογή, νομίζω, στις Βόρειες Σποράδες πολύ χαρακτηριστική. Έτσι. Τι αλλάζει, κυρία Γραβάνη, στην πράξη αλλάζουν πράγματα? Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο τα βασικά σημεία.
1: Ναι, βεβαίως. Αρχικά να πω ότι είναι πραγματικά μια ιστορική απόφαση για την οποία είχε δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης μας, ο κ. Κουρέτας, προεκλογικά και υλοποίησε άμεσα όταν η τροπολογία του νόμου του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης του έδωσε το δικαίωμα. 29 Εβδόμου λοιπόν ιδρύθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων αυτόνομα και εγώ έχω την τιμή να υπηρετώ σε αυτή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει μία ξεχωριστή διοικητική εκπροσώπηση. Την νησιωτικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 101, παράγραφος 4 του συντάγματος, είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς που είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο. Έχει υποχρεώσεις, έχει ιδιομορφίες, χρειάζεται διαφορετικά πράγματα από ότι η χερσαία Ελλάδα και αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να υπηρετήσουμε. Έχουμε λοιπόν μια ξεχωριστή διοικητική εκπροσώπηση, μια αυτόνομη διαχείριση, η οποία στην ουσία τι θα μας δώσει? Θα μας δώσει την ταχύτερη αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων, όπως είναι οι μεταφορές, η πολιτική προστασία, οι υπηρεσίες στους κατοίκους. Θα έχουμε μια ταχύτερη λήψη αποφάσεων σε κάποια θέματα. Θα έχουμε καλύτερο σχεδιασμό έργων. Θα διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις. Θα έχουμε συντονισμό σε έκτακτες ανάγκες. Ας μην ξεχνάμε ότι πέραν των αρμοδιοτήτων των χωρικών αντιπεριφερειαρχών, η απόφαση μου έδωσε επιπλέον την αρμοδιότητα για τον συντονισμό θεμάτων νησιωτικότητας, των ζητημάτων ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας και συνδεσιμότητας, όπως και τον συντονισμό των δράσεων πολιτικής προστασίας στα νησιά των Σποράδων.
0: Δεν θα υπάρχει καθόλου εμπλοκή, δηλαδή, της αντιπεριφέρειας της Μαγνησίας σε αυτά τα ζητήματα στο εξής?
1: Θα σας πω. Η εμπλοκή θα είναι εμπλοκή των υπηρεσιών. Μας. Δηλαδή, με το που ιδρύεται η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, δεν σημαίνει ότι αλλάζει ο οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι υπηρεσίες, λοιπόν, θα βρίσκονται στο Βόλο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να στελεχώσουμε και θα ξεκινήσουμε δειλά-δειλά να στελεχώνουμε το γραφείο μας εδώ στη Σκιάθο. Όμως οι υπηρεσίες θα βρίσκονται στον Βόλο.
0: Μάλιστα. Απαντήσατε στην ουσία και στο επόμενο ερώτημά μου, αλλά αν θέλετε θα το συμπληρώσετε και, με, και περαιτέρω, που ήταν αν η νέα αντιπεριφέρεια θα συνοδευτεί από περισσότερες αρμοδιότητες, προσωπικό και πόρους, ή οι αλλαγές αφορούν μόνο τη διοικητική δομή.
1: Οι αρμοδιότητες είναι αυτές που σας είπα.
0: Ναι.
1: Είναι όλων των αντιπεριφερειαρχών, με επιπλέον την ισιωτικότητα και την ακτοπλοϊκή σύνδεση και την πολιτική προστασία.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, όσον αφορά τις διοικητικές υπηρεσίες, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Ο οργανισμός δηλαδή της περιφέρειας είναι συγκεκριμένος. Μπορεί να γίνει πότε? Σε μια αλλαγή του οργανισμού, η οποία δεν ξέρουμε πότε θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν θα γίνει όμως, βεβαίως και θα περιλαμβάνονται διαφορετικές διαδικασίες.
0: Γνωρίζετε αν θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός για τις σποράδες?
1: Για το τρέχον έτος έχει ήδη ψηφιστεί ο προϋπολογισμός.
0: Ναι.
1: Και είναι μαγνησίας και σποράδες.
0: Ωραία.
1: Για το επόμενο θα περιμένουμε την ψήφιση του καινούργου.
0: Η υπηρεσία, η νέα αυτή δομή, η αντιπεριφέρεια, θα εδρεύει στη Σκιάθο, να φανταστώ?
1: Έχουμε ήδη γραφείο στη Σκιάθο.
0: Είναι το ίδιο, ναι. Είναι η έδρα η Σκιάθος, λοιπόν.
1: Η Σκιάθος, ναι.
0: Με υπαλλήλους, υπάρχουν υπάλληλοι εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας υπάλληλος.
0: Ένας υπάλληλος. Μάλιστα.
1: Και γίνονται ενέργειες για άλλους 4.
0: Σας φοβίζει μη δημιουργηθεί, γιατί κάθε πράγμα στην αρχή του είναι και δύσκολο τώρα, να μην κρυβόμαστε έτσι στην εφαρμογή του, πόσο μάλλον σε τέτοια ζητήματα, μήπως προκύψει έτσι θέμα επικάλυψης αρμοδιοτήτων, έχουν αποσαφινιστεί οι ρόλοι ή είναι κάτι
1: από ποιον να επικαλυφθούν?
0: Όχι, υπάρχουν δύο αντιπεριφέρειες, η μία είναι στα Σπάργανα, ξεκινά τώρα,
1: ναι,
0: αν έχουν αποσαφινιστεί οι ρόλοι δηλαδή, ή είναι αν σας ανησυχεί αυτό ή θεωρείτε ότι είναι κάτι που είναι θέμα χρόνου να βρείτε όλοι τα πατήματά σας?
1: Όχι, δεν με ανησυχεί καθόλου, έτσι κι αλλιώς είχα πάρα πολύ καλή συνεργασία με την κυρία Παπαδημητρίου και όταν ήμουν εντεταλμένη, και δεν υπάρχει αμφισβήτηση για το γεγονός ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό όσον αφορά την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων. Μάλλον θα το έλεγα βοήθεια από την κεντρική υπηρεσία του Βόλου.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή υπάρχει μέχρι στιγμής, δεν μου έχουν δοθεί καθόλου δείγματα αντίθετης άποψης.
0: Πολύ ωραία. Οι κάτοικοι των νησιών πώς έχουν υποδεχθεί αυτή την αλλαγή? Τι εικόνα έχετε, τι σας λένε?
1: Νομίζω ότι είναι κάτι που περιμένανε χρόνια. Πραγματικά ενθουσιάστηκαν κατ' εμέ, δηλαδή τον βλέπω στην καθημερινότητά μου. Από τα τηλέφωνά τους, από τον τρόπο που αντιδρούν. Είναι κάτι που το ζητούσαν, γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ νησιών και χερσαίας Θεσσαλίας. Είναι ιδιαίτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται εδώ και μόνο ένας κάτοικος των νησιών μπορεί να τα νιώσει πραγματικά.
0: Mm-hmm. Με τους δημάρχους των νησιών, σε τι επίπεδο θα είναι η συνεργασία? Επαναλαμβάνουμε ότι είχατε το ρόλο αυτό, έστω αν δεν λεγόταν αντιπεριφερειάρχης Βορείων Σποράδων, μέχρι πρότινος από τη θέση της εντεταλμένης συμβούλου. Ωστόσο, θεσμοθετήθηκε ένας νέος θεσμός τώρα, μία νέα θέση. Η συνεργασία σε επίπεδο αντιπεριφέρειας πλέον και δήμων θα είναι σε τι επίπεδο?
1: Θα είναι οπωσδήποτε συνεργασία με τις αρχές, που όπως και να το κάνουμε είναι αρχές του τόπου, του κάθε νησιού, οι οποίες είναι συνεργασίες πολύτιμες, τεχνογνωσία, βοήθεια σε πραγματικό χρόνο, συμβουλές αν θέλετε, αιτήματα, πράγματα που θα πρέπει οπωσδήποτε εγώ να τα ζητήσω από τους ανθρώπους αυτούς, με τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο.
0: Mm-hmm.
1: συνεργάζομαι και με τους δημάρχους και με τους τρεις δημάρχους των νησιών. Πηγαίνω, έρχονται, ζητάνε. Εδώ ήρθαμε για να βοηθήσουμε, όχι για να δημιουργήσουμε προβλήματα.
0: Σε επίπεδο ιεράρχησης ζητημάτων, ποιο θα ιεραρχούσατε ως πρώτο, ποια είναι η πρώτη πρωτοβουλία που αναλαμβάνονται ως αντιπεριφερειάρχης?
1: Θα ιεραρχούσα ως πρώτο την υγεία.
0: Υγεία, μάλιστα.
1: Την υγεία στα νησιά μας. Και πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα, διότι τον χειμώνα ιδιαίτερα υπάρχει και το πρόβλημα της μετάβασης στο Βόλο για λόγους υγείας, διότι υπάρχουν μήνες που δεν έχουμε πρωινό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Άρα είναι ένας συνδυασμός ναι, συγκοινωνίας,
1: αυτό ήθελα
0: υγείας.
1: Να σας πω. Ναι. Να συνδυάσουμε την υγεία με την ακτοπλοεία. Θα ήταν βέβαια ευχής έργο τα κέντρα υγείας να έχουν ειδικότητες που να μπορούν να παρέχουν μια σιγουριά στους κατοίκους των νησιών. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η παιδεία. Mm-hmm. Που εδώ έχουμε ένα θέμα με τη στέγη. Η στέγη των εκπαιδευτικών που έρχονται. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ένα θέμα που είναι αντικίνητρο για πολλούς εκπαιδευτικούς να επιλέγουν τις σποράδες για να υπηρετήσουν.
1: Ναι, παρότι θα θέλαν πολλοί να έρθουν.
0: Για διακοπές.
1: Και για διακοπές, αλλά και έτσι η διαμονή μιας ομάδας ανθρώπων σε ένα μικρό μέρος όπως είναι τα νησιά. Δεν είναι δύσκολο πράγμα, ξέρετε. Αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμα κάποια σχέδια τα οποία θα εξασφαλίζουν την καλή ζωή.
0: Και η διαμονή είναι το πρωταρχικό.
1: Και η διαμονή είναι ένα από τα πιο σημαντικά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχουν σπίτια και αυτά που υπάρχουν είναι αρκετά ακριβά. Και το τρίτο είναι και σημαντικότατο, η ακτοπλοϊκή μας η κοινωνία, η οποία πρέπει να λυθεί, ιδιαίτερα τους σημερινούς μήνες. Θα πρέπει να δούμε πώς ένας πολίτης των νησιών θα πηγαίνει στο Βόλο και θα γυρνάει από το νερό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα αίτημα διαχρονικό και αυτό, και θα πρέπει να σκύψουμε πάνω για να δούμε τι είναι.
0: Και κάτι τελευταίο, ένα τελευταίο ερώτημα από πλευράς μου, κυρία Γραβάνη. Ποιο είναι το πρώτο έγγραφο που υπογράψατε ως αντιπεριφερειάρχης?
1: Το πρώτο έγγραφο είναι η αναγγελία του mail μου, του καινούργιου mail της περιφέρειας.
0: Το οποίο είναι ποιο, ειρήστε εν παρόδο?
1: Είναι antiper.spor@papakithessaly.gov.gr.
0: Ωραία.
1: Πριν από ένα τέταρτο.
0: Τώρα, λοιπόν,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε να υπογράφετε έγγραφα με θετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις στη διάρκεια της θητείας σας. Και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία που είχαμε από τη θέση αυτή που...
1: Εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να πω κάτι τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
1: Τίποτα δεν γίνεται όταν κάποιος λειτουργεί μόνος του. Εγώ ζητώ και παρακαλώ την βοήθεια και την συμπαράσταση όλων, των κατοίκων και των φορέων και των αρχών. Σας ευχαριστώ για αυτό.
0: Και ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γραβάνη. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή θητεία.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Είμαστε στο δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και στην εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Και πάμε να δούμε πιο αναλυτικά το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα ο Γιάννης Ογιάτσος, σχετικά με τη χθεσινοβραδινή σύσκεψη στην περιφέρεια περί αθλητικών θεμάτων και έργων. Έτσι, Γιάννη.
1: Λοιπόν, Ελένη, ο κύριος Κουρέτας, να πούμε έτσι εισαγωγικά, ότι γνωστοποίησε χθες ότι θα δημιουργηθεί νέο κλειστό γυμναστήριο στην Λάρισα, στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Υπάρχουν διαβουλεύσεις ήδη με το Δήμο Λαρισαίων. Τώρα, τι γίνεται με το υπάρχον κλειστό στο στάδιο του Αλκαζάρη, και όπου υπάρχουν και προβλήματα στατικής επάρκειας, εξέφρασε την επιθυμία της περιφέρειας να μην υπάρξει ανάγκη καταδάφιση των εγκαταστάσεων. Χρειάζεται, υπάρχουν ζήτημα με τη στατική επάρκεια των εγκαταστάσεων αυτών. Τώρα, από εκεί και έπειτα υπάρχει και το ψήφισμα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, του Δημοτικού Συμβουλίου, που ζητάει βεβαίως να προχωρήσουν οι διαδικασίες και εξηγεί ότι αυτό που χρειάζονται οι αθλητές είναι εγκαταστάσεις που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να προπονούνται με ασφάλεια. Βεβαίως το Αλκαζάρ είναι σύμβολο για τον αθλητισμό στη Λάρισα και για το Στίβο, και βεβαίως εκεί η ΑΕΛ έχει δώσει νικηφόρους αγώνες, είχε σηκώσει και την κούπα παλιότερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κουρέτας και για αυτά τα θέματα, αλλά βεβαίως και για τις άλλες υποδομές για τον αθλητισμό στην Θεσσαλία.
2: Ωραία. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση περιφέρειας, και μάλλον πριν αναλάβουμε, με είχε προβληματίσει προσωπικά το θέμα των αθλητικών χώρων. Γι' αυτό και έχουν αυτή τη στιγμή, είναι στη φάση να ξεκινήσουν, έχουν επιλεγεί εργολάβοι και είναι να υπογράψουμε, είναι στο ελεγκτικό, θα έρθει αυτή τη βδομάδα, την επόμενη, βάση το αρχές Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι εργολάβοι και κατασκευάζουν 6 κολυμπητήρια κλειστά, ένα στην Ελασσόνα, ένα στα Θάσσαλα, ένα στον Τύρναβο, ένα στον Παλαμά, ένα στον Αλμυρό και ένα κάπου αλλού. Επίσης Πύλη και Μετέωρα έχουν βγει προσκλήσεις και Σκόπελος. 9 κλειστά κολυμπητήρια, στα οποία προσωπικά έχω έτσι εμπειρία και μου έχει κάνει εντύπωση, προερχόμενος από μια περιοχή που μας πετάγανε 5 χρονών στη θάλασσα και μαθαίναμε μπάνιο. Υπήρχαν όταν ήρθαν εδώ άνθρωποι και παιδιά που κάνανε μπάνιο με σωσίβιο, το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση στον Άγιο Κάπο. Εκτός από αυτά, έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή και έχουν παραδοθεί ή παραδίδονται πάνω από 15 γήπεδα μπάσκετ σε σχολεία του νομού, ίσως τα ξέρετε, τα έχετε δει. Και επίσης δημοπρατούνται πολύ σύντομα, πιστεύω ότι μέσα στο χρόνο, κλειστά γυμναστήρια στο Σικούριο, στην Αγχίαλο και στην Πύλη. Στο Βελεστίνο έχει ήδη δημοπρατηθεί ένα κλειστό γυμναστήριο 4 εκατομμύρια. Επομένως, αυτή τη σαββατοκύριακο και γνωρίζοντας ότι τα τελευταία 30 χρόνια δεν είχαν γίνει αθλητικοί χώροι στη Θεσσαλία, το ψάξα ένα προς ένα και αυτά που έκανε είναι με μυρογνωμόνιο. Και μιλώντας με το Δήμο, εμείς κάναμε την σχετική δουλειά και θα σας την παρουσιάσω σήμερα, όπου έχουμε εξασφαλίσει 3 εκατομμύρια για να γίνει το νέο κλειστό της Λάρισας. Θα σας πω πού είναι αυτό, το οποίο είναι ένα κλειστό το οποίο είναι χωρητικότητας 500 θέσεων για κοινό, έχει μπάσκετ βόλεϊ και έξω έχει πάρκινγκ και λοιπά, και το οποίο την υποβάλαμε στο Δήμο Λάρισας, ο οποίος πολύ σύντομα θα μας απαντήσει και θα το εντάξουμε στο ΒΑΑ, δηλαδή στο σχέδιο του Δήμου Λάρισας, και ο χώρος που μας έχει υποδειχθεί χωρίς να έχουμε ακόμα το τελικό, αλλά θα γίνει, όπως είπε ο Δημήτρης, μελέτη κατασκευή. Δηλαδή θα κάνει την προμελέτη, αυτά είναι τα σχέδια που έχει κάνει η υπηρεσία, το φωτορεαλιστικό, θα κάνει την προμελέτη. Δική μας, όλα δικά μας είναι αυτά. Θα κάνει επομένως την προμελέτη ο δικαιούχος, ο Δήμος, θα μας την υποβάλει και θα προκαιρεθεί το έργο σαν μελέτη κατασκευή, όπως είπε εδώ. Αυτό λοιπόν είναι 3.100.000 που έχουμε βάλει, θα γίνει στην περιφερειακή Τρικάλων. Μπορώ να σας πω σε ποιο σημείο, σε ποιο οικόπεδο. Επομένως, έχουμε φροντίσει για το γήπεδο, γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει. Απλώς εγώ δεν είμαι ο τύπος που θα βγω και θα κάνω, ας πούμε, δηλώσεις που δεν θέλω. Τώρα που έτυχε, που το έφερε η Λίτσα και εσείς, τις κάνω. Έτσι έχω φροντίσει για όλες τις πόλεις. για το Βόλο. Ήδη μέσα στο 26 θα φτιαχτεί ένα μπαλόνι πολύ καλό στο, δίπλα στο γήπεδο της Καρδίτσας που είναι του Μπουρούση για τα παιδιά. Δύο τερέν, κλειστά μπαλόνια, πολύ ωραία, θα σας τα δείξω μετά αν θέλετε. Ίδιο με το οποίο πήγε και το είδα, δεν είναι η ίδια εταιρεία, άλλη εταιρεία, αλλά το είδα, είναι στο ξενοδοχείο Ελπίδα, το οποίο είναι στις Σέρες και το οποίο φέρνει κάθε τριήμερο τουρνουά. Το μεγάλο το πλεονέκτημα σε τέτοια σαν μπαλόνια δεν είναι ότι κρατάνε 20 χρόνια και είναι και πάρα πολύ καλά. Αλλά φέρνουν και κάνουν τουρνουά και με αποτέλεσμα να ωφελούνται τα ξενοδοχεία. Κάθε τριήμερο. Υπάρχουν από διάφορες πόλεις. Επομένως, όσον αφορά αυτά που έχει φροντίσει να γίνουν η περιφέρεια, είναι αυτό. Άρα, μέσα στο 26, εάν έχουμε από το Δήμο τις απαιτούμενες ενέργειες, που πιστεύω θα έχουμε, θα μπει μέσα στον προγραμματισμό και θα γίνει το κοινό κλειστό, το οποίο θα γίνει στην Τρικάλο. Πάρτε να το δείτε.
3: Να ρωτήσουμε κάποια πράγματα.
2: Βεβαίως.
3: Να ρωτήσουμε.
2: Συνάδελφοι, του είπα ότι μας ενδιαφέρει να μην γκρεμιστεί και αν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση από την Γενική Γραμματεία σε εμάς να μας στείλει να υπάρχει αλληλογραφία, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν υπάρχει κάποια μελέτη η οποία μπορεί να μας την υποβάλλουν, μπορούμε να βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί. Όχι να χτίσουμε ένα καινούριο εκεί. Έτσι, αυτό δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες, αλλά εάν κρίνει η Γενική Γραμματεία που είναι και...
1: Λοιπόν, ακούσαμε, Ελένη, τι είπε ο κύριος Κουρέτας. Είχαμε 30 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, γιατί το έψαξε να έχουμε έτσι αθλητικές υποδομές. Προχωρούν οι διαδικασίες σε όλη τη Θεσσαλία, με αφορμή βεβαίως και τα όσα ακούσαμε τι είπε και για το κλειστό. Ο λόγος σε σένα.
0: Ο λόγος ένα τραγούδι, έτσι για να πάμε σιγά σιγά προς το Earth News Radio σε λίγο και να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν.

τον κύκλο θα καθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηστό συναγερμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να μπορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα, με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Στον Ισαγγελέο οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, τη σωρό τη οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσει τις νομοθεσίες περί όπλων και ληστεία, καθώς και φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφί του ΑΦΜΗ. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Επιχείρηση διάσωσης 45 μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σόι στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέ, μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτικά και βόρειο ορεινά, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

0: Να είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, φίλες και φίλοι, πάντα σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Πριν από μερικές μέρες έγινε γνωστό ότι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού της Θεσσαλίας, του Υπουργείου Τουρισμού, που υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού, ήταν αρνητική για μία ακόμη φορά στην προοπτική εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε Αργαλαστή και Σιπιάδα. Μία απόφαση, απόφαση, εισήγηση, θα τα ξεκαθαρίσουμε τώρα σε λίγο αυτά, την οποία χαιρέτησε η Δημοτική Αρχή Νοτιού Πηλίου, μάλιστα χθες με ανακοίνωση του Δημάρχου, και εμείς φιλοξενούμε σήμερα για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό τον προϊστάμενο τουριστικής ανάπτυξης και ελέγχων στην Θεσσαλία του Υπουργείου Τουρισμού, τον κύριο Νικόλα Σαρούκο, ο οποίος είναι και αυτός που υπέγραψε την σχετική εισήγηση, η απόφαση. Θα μας το πει σε λίγο, ευθύς αμέσως μάλλον. Κύριε Σαρούκο, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Γιατί μιλάμε λοιπόν, μιλάμε για κάποια εισήγηση ή είναι απόφαση αυτό?
1: Όχι. Σε αυτήν την χρονική κυρία, σε αυτό το διαδικαστικό διοικητικό σημείο, αυτό το οποίο έχει οριστικοποιηθεί τροποντινά είναι απόψεις και μόνο απόψεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε πάει σε επίπεδο γνωμοδότησης, είναι... γιατί η γνωμοδότηση ζητάται πάντα με βάση της διοικητικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και οι απόψεις για τα τρία αυτά αιωλικά πάρκα, δύο πριν από μερικές εβδομάδες και ένα λίγο πιο πρόσφατα, ουσιαστικά είναι, θα μου επιτρέψετε, χρησιμοποιώ μια εικόνα ή μια προοπτική η οποία τουλάχιστον εμένα ως τουρισμολόγο περισσότερο με τρομάζουν και λιγότερο με ανακουφίζουν από μια μορφή ενέργειας η οποία, εντάξει, δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε την πλάτη, όπως όμως δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη το ενδεχόμενο αλλίωσης ενός φυσικού τοπίου και της μοναδικότητας που προσφέρει το πηλίο.
0: Κύριε Σαρούκο, θα σας διακόψω λίγο. Δεν είναι και τέλεια η επικοινωνία μας, αλλά παρέλειψα εξ αρχής να κάνω γνωστό ότι σας συναντάμε εν πλώ. Ταξιδεύετε για υπηρεσιακούς λόγους στην Σκόπελο. Θα σας έλεγα σε άλλη περίπτωση ότι σας ζηλεύω, δηλαδή αν ήταν για λόγη διακοπών, έτσι κι αλλιώς μάλλον σας ζηλεύουμε. Και το λέω αυτό για να αιτιολογήσουμε και αυτή την ποιότητα που δεν είναι και άριστη της επικοινωνίας μας. Έτσι, είστε πάνω στο πλοίο, μεσοπέλαγα. Λοιπόν, σε αυτό που λέγαμε τώρα, στο θέμα μας, ποια στοιχεία της μελέτης αυτής θεωρήσατε ότι επηρεάζουν περισσότερο το τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής κατά βάση?

0: Κοιτάξτε, μιλάμε για μια υπερσυγκέντρωση ανεμογεννητριών σε ένα πολύ στενό, σε ένα πολύ στενό γεωγραφικό εντός εισαγωγικών οικόπεδο. Δηλαδή, μιλάμε για πάνω από 30 ανεμογεννήτριες, οι οποίες θα είναι ορατές από χιλιόμετρα χιλιόμετρα μακριά, οι οποίες θα αλλάξουν εντελώς το οπτικό και όχι μόνο το θείο, όπου μόνο για την πρόσβασή τους θα αλλάξει ενδεχομένως ακόμα και το γεωφυσικό ανάγλυφο. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια συγκρουσιακή σχέση τοπίου, ηρεμίας και τριών δυνητικών επενδύσεων, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να έχω μια ένσταση ως προς το τι τελικά θα προσφέρουν σε σχέση με αυτό το οποίο θα χάσουμε. Κανείς από εμάς δεν εναντιώνεται σε επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας καθόλου. Όμως όλη αυτή η υπερσυγκέντρωση δημιουργεί ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει, αν θέλετε, αρνητικές συνδυτός στο τουριστικό αντικείμενο. Ας μιλήσουμε για το τουριστικό αντικείμενο. Mm-hmm. Δεν θα συνεχίσω σε θέματα φυσιολατρικού. Υπάρχουν πολύ
1: περιβαλλοντικά. Ναι, αυτό είναι κατά κύριο λόγο θεωρείτε ότι εσείς ασχολείστε με αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είχε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δική σας θέση.
0: Τουρισμός και περιβάλλον για την εικόνα του πηλίου, αν θέλετε, πάνε μαζί. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τον από το άλλο. Εάν καταργήσουμε ένα από τα δύο, αν καταργήσουμε το περιβάλλον στο πλοίο, τι τουρισμό ακριβώς έχουμε. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια εικόνα που περισσότερο τρομάζει και θα έλεγα ότι λιγότερο ελκύει ενδιαφέρον.
1: Υπάρχουν παραδείγματα από άλλες χώρες που να δείχνουν ότι υπάρχουν επιπτώσεις στον τουρισμό ή και από τη δική μας χώρα?
0: Κοίταξα, παραδείγματα από κάποιες άλλες περιπτώσεις. Να το θέσουμε λίγο, αν θέλετε, αν θέσω ένα ερώτημα το οποίο εύκολα νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε. Mm-hmm. Ποιος από όλους μας θα προχωρούσε αυτή τη στιγμή σε μια γενναία τουριστική επένδυση στον νότιο ορεινό όγκο της Εύβοιας, όπου έχει αναπτυχθεί ένα τερατόδος ανεμογεννητριών? Δηλαδή, πέραν από κάποιο συγκεκριμένο, ας πούμε, τεχνολογικό ενδιαφέρον για συντηρητές, για άτομα τα οποία εξειδικεύονται, αν θέλετε, στην ολική ενέργεια, σε επίπεδο τεχνολογία, σε επίπεδο συντήρηση, σε επίπεδο ενδιαφέροντος, ποιος άλλος ακριβώς θα αξιοποιήσει τουριστικά ένα τεράστιο δάσος, το οποίο έχει μια αδιανόητη έκταση και ένταση, με πυλώνες ύψους 30 μέτρων και άνω, τερατοποίησε αυτό που είχαμε κάποτε το δάσος με τις τηλεοπτικές κεραίες πάνω στο δάσος των πολυκατοικιών.
1: Κατά βάση δηλαδή η θέση σας είναι ότι μπαίνει ένα στόπ στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη ή επηρεάζεται και η υφιστάμενη τουριστική κατάσταση της περιοχής?
0: Όχι, μιλάω ευθέως για μια κάμψη και της υφιστάμενης. Μιλάω για μια αναστολή ανάπτυξης της τουριστικής προόδου στον τόπο. Λοιπόν, βασισμένη πάνω στο μοντέλο, αν θέλετε, ενός ήπιου χαρακτήρα, και βεβαίως μιλάμε, αν θέλετε, για μια κάμψη ενδιαφέροντος. Όλο αυτό το υπέροχο φυσικό τοπίο, όλη αυτή η υπέροχη θέα, όλη αυτή η ηρεμία, η φυσιολογική μηνεμία που απολαμβάνουν οι επισκέπτες του πηλίου, αντιλαμβάνεστε ότι θα διαταραχθεί.
1: Κύριε Σαρούκο, κατά την άποψή σας, ποια θα ήταν τα κατάλληλα κριτήρια για την επιλογή περιοχών ώστε να αναπτύσσονται αιωλικά πάρκα?
0: Κοιτάξτε, εκεί πάμε να δούμε λίγο ζητήματα που ξεπερνάνε, αν θέλετε, τα όρια της συζήτησής μας, γιατί πάμε σε χρήση γης, πάμε να δούμε λίγο τους στάθους της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Όλα αυτά όμως μερικές φορές, δηλαδή ακόμα και η ηθική κάθεση, δεν είναι αναπαραίτητα με τη κατάσταση της τοπικής κοινωνίας. Mm-hmm. Δεν μπορούν να μην γίνουν και άλλες ανεμογεννήτριες. Σαφέστατα και θα γίνουν. Όμως δεν μπορούν να επιβάλλονται. Δηλαδή αυτό το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή για το πύλιο, η υπερσυγκέντρωση 37, αν δεν κάνω λάθος, ανεμογεννητριών σε έναν πολύ στενό γεωγραφικό χώρο εξορισμού. Μιλάμε για μια, αν θέλετε, χωρίς επιστροφή αλλίωση ενός τοπίου. Εκεί λοιπόν, βεβαίως και πρέπει να έχει λόγο η κοινή λογική, βεβαίως και δεν πρέπει να έχει λόγο η τουριστική βιομηχανία, βεβαίως και δεν πρέπει να έχει λόγο η τοπική κοινωνία. Και, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, η χωροθέτησή τους σε κάποια σημεία όπου τραυματίζουν μια υφιστάμενη έντονη οικονομική δραστηριότητα όπως ο τουρισμός, θα πρέπει να μας προβληματίζει και προς παραπάνω.
1: Το πλαίσιο που υπάρχει, το θεσμικό, παύλα χωροταξικό αυτή τη στιγμή, προστατεύει την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών? Είναι επαρκές? Χρειάζεται κάτι περαιτέρω κατά την άποψή σας? Δεν είστε αρμόδιος? Τώρα κάνουμε μία λίγο την ευρύτερη συζήτηση, έτσι.
0: Το υφιστάμενο πλαίσιο ζητάει και τις δικές μας τις απόψεις σε πρώτη φάση, ζητάει όμως τη δική μας τη γνωμοδότηση. Δηλαδή, προκειμένου να και μία απόψη, παράδειγμα, έχει στην πολιτική νόμη για την δημιουργία ενός αιωλικού πάρκου, ζητείται μεταξύ άλλων και η δική μας γνωμοδότηση, όπως και από την παντρεολογία, από την τοπική άμυνα και πάει λέγοντας. Εκεί λοιπόν και εμείς καλούμαστε να διαβάσουμε τον χώρο και το κατά πόσο να έχει εξέλιξη ως προς την δημιουργία ενός εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος. Το κατά πόσο θα επηρεάσει υφιστάμενες μορφές, υφιστάμενη τουριστική επιχειρηματικότητα. Εκεί, αν θέλετε, παρεμβαίνουμε με την όποια εντάξει περιπτώσει δύναμη ή διοικητική ή πραγματική μας πειθό, προκειμένου να αποτυπώσουμε ένα, αν θέλετε, εμπόδιο που ίσως να δημιουργηθεί ή μια αναβλητικότητα που θα δημιουργηθεί σε μια όποια επόμενη τουριστική επένδυση.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάθε περίπτωση, δεν σας κρύβω ότι ναι, με να ήμουν παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος για τις αλλαγές που τοποθετήσει στα ορεινά της Οδυσσέας. Ο τουρισμολόγος θα μου επιτρέψετε να έχω μία αναστολή για το κατά πόσο μπορώ να πουλήσω, μπορώ να αποτυπώσω σε ένα πολύ προϊόν, σε ένα το κομμάτι δημογραφικά, να δω σε εξωτερικό τουρισμό. Είναι το στοιχεία που συγκρούν.
1: Μάλιστα, σε κάτι τελευταίο, τι δική σας γνωμάτιση, ποια είναι τα επόμενα βήματα που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από εμάς τρεις καλά, θεωρώ. Το επιτρέψτε με μου καθαρά την ταπεινή άποψη. Δύο καλά χτισμένες απόψεις. Το επόμενο βήμα είναι ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει τις περιβαλλοντικών όρων από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και η αποκεντρωμένη διοίκηση της Ελληνικής Παιδεάς Ελλάδας ζητάει από τις υπηρεσίες του ΣΑΝΕΡΕΝ, μεταξύ άλλων και τη δική μας, πλέον γνωμοδότηση. Όπου η γνωμοδότηση έχει μια άλλη, αν θέλετε, πιο δυνατή διοικητική στιβαρότητα. Η γνωμοδότηση πλέον δεν βασίζεται σε κείμενο το οποίο έχει στείλει ο ενδιαφερόμενος, βασίζεται βεβαίως σε σειρά κατόψεων, σε σειρά τοπογραφικών, σε μια θεωρητικά όσο δυνατόν πιο καλά προετοιμασμένη περιβαλλοντική μελέτη, προκειμένου να δούμε εμείς την δική μας θετική γνωμοδότηση. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα, και από εκεί πέρα η αποκεντρωμένη διοίκηση αποφασίζει εν περαιτέρω. Αυτό είναι το διαδικαστικό, το διοικητικό διαδικαστικό. Αλλά και πάλι θέλω με πολύ ενδιαφέρον να δω προσοντάσουμε στο τύπο της γνωμοδότησης, γιατί μπορεί ο διαφερόμενος εκεί αυτή τη στιγμή να δείχνει τροχιωτικά να δει το κλίμα, να διαβάσει για τις συνθήκες. Εάν φτάσουμε στο τύπο της γνωμοδότησης, με πολύ ενδιαφέρον θα χαρώ να παραλάβω την περιβαλλοντική μελέτη, να δω τι, πώς, γιατί και βάσει περιπτώσει πώς αυτό ενδεχομένως θα απαντάται ή θα συγκρούεται με τον τουρισμό στην περιοχή, όπως φαντάζομαι, πώς θα τον λύσαμε και όπως έχω την εντύπωση θα τον θέλαμε όλοι.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιούκο, σας ευχαριστώ πολύ. Είχα κατά νου να σας ρωτήσω και κάτι για τον τουρισμό. Δεν προλαβαίνουμε. Θα το κάνουμε, σύντομα, πιστεύω. Σε άλλο χρόνο. Έτσι κι αλλιώς νομίζω καλό είναι να ολοκληρωθεί και ο μήνας Αύγουστος. Είναι ο πιο καθοριστικός για την πορεία ίσως. Ή είναι καθιστικός αρκετά για την πορεία μιας τουριστικής σεζόν. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία αυτή που είχαμε.
0: Και σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάμε στο επόμενο θέμα. Τρέχουμε πραγματικά για να προλάβουμε τα θέματα μας μέχρι το τέλος της εκπομπής. Καταστροφές από χλάζι. Στο Δήμο Τρνάβου είχαμε σύσκεψη στην ΕΛΓΑ. Το αποτέλεσμά της, Γιάννη.
1: Θα μας τα πει ο Δήμαρχος Τρνάβου, ο κ. Στέλιος Τσικριτζής. Ήταν μαζί με τον Περιφερειάρχη εκεί, ολόκληρη αντιπροσωπεία από την Περιφέρεια και από τον Δήμο Τρνάβου. Καλημέρα, Δήμαρχε, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλά να πούμε ότι είμαστε, είναι σχηματικό, δεν είμαστε καλά, διότι καταλαβαίνετε και κατανοείτε ότι αυτές οι καταστροφές δεν πλήττουν μόνο τους αγρότες της περιοχής, αλλά πλήττουν όλη την οικονομία του Δήμου μας, ενός Δήμου ο οποίος έχει περάσει τα τελευταία χρόνια φυσικές καταστροφές, από σεισμούς, από φωτιές, από πλημμύρες και από ζωονόσους. Και τώρα ήρθε και αυτή είναι η πρωτοφανής, βιβλική θα έλεγα, χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου και συγκεκριμένα τα χωριά του Δαμασίου, του Πλατανουλίων, αλλά και της κτηματικής περιοχής της πόλης του Τυρνάου.
1: Και δέντρα και αμπέλια, αχλάδια, ροδάκινα, όλα αυτά και τα αμπέλια.
2: Έτσι ακριβώς, πολυετής καλλιέργειας έχει ο Δήμος Τυρνάου. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι καλλιέργειες επλήγησαν όχι μόνο επί της παραγωγής.
1: Δεν είναι μόνο η φετινή σοδιά δηλαδή που πήγε στράφη, γιατί τουλάχιστον για τα χλάδια ήταν έτοιμοι να τα μαζέψουν οι άνθρωποι εκεί, οι αγρότες.
2: Έτσι ακριβώς. Είχαν στρώσει κιόλας και τις λεγόμενες κλούβες για να εισκομιστούν την παραγωγή τους εκεί πέρα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η όλη η διαδικασία και όλο αυτό το οποίο έχει γίνει πριν λίγες ημέρες. Και έχει ως αποτέλεσμα να επέλθουν αυτές οι ολικές καταστροφές στην παραγωγή τους και οι οποίες, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι το εξής, ότι δεν πάει μόνο η παραγωγή, έχει χτυπηθεί και το φυτικό κεφάλαιο. Δηλαδή θα έχουμε ζήτημα σίγουρα και την επόμενη χρονιά.
1: Έπαθαν ζημιά τα δέντρα και τα αμπέλια, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι και στο κεφάλαιο, και στο φυτικό κεφάλαιο.
1: Μάλιστα.
2: Όχι μόνο στη φυτική παραγωγή.
1: Τώρα ο κύριος Λικουρέτζος τι σας είπε?
2: Έγινε μια ευρεία σύσκεψη με τον κύριο Λικουρέτζο, όπως είπατε και εσείς, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και των Προέδρων των Συνεταιρισμών της περιοχής μας και των Προέδρων και εκπροσώπων των Αγροτικών μας Συλλόγων. Μιλήσαμε για την άμεση εφαρμογή των ρυθμίσεων, την οποία εκδόθηκε σε ανακοίνωση από την κυβέρνηση, η οποία προβλέπει αποζημίωση του 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Αυτό το οποίο ζητήσαμε όμως είναι να μην υπάρχει, να μην είναι μια η αποζημίωση αυτή επί της ασφαλιζόμενης αξίας, αλλά να είναι με βάση την παραγωγή. Και με βάση την παραγωγή η οποία έχει πληγεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αποζημιώσεις, όταν μιλάμε επί της ασφαλιζόμενης αξίας, έχουν κόφτες.
1: Ναι.
2: Μετά, συζητήσουμε για την αλλαγή των αποδόσεων των τιμών, αλλά και των κιλών στον ΕΛΓΑ που αναγράφονται στο σχετικό πίνακα. Το ζητήσαμε αυτό και θα το τακτοποιήσουμε τις επόμενες ημέρες, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούν αυτές οι αποζημιώσεις στις πραγματικές τιμές των προϊόντων την τελευταία διετία-τριετία. Διότι καταλαβαίνετε ότι οι αγρότες του Δήμου μας περίμεναν αυτή τη χρονιά.
1: Και ήταν μια καλή χρονιά και για τα αμπέλια και για τα δέντρα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Για να μπορέσουμε ουσιαστικά να...
1: Χάσαμε τον κύριο Τσικριτζή. Μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, λίγο μουσική.
1: Ναι, ναι. Μια μικρή μουσική γέφυρα, ναι, ναι.

0: Είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε στη συνομιλία.
1: Ναι, συνεχίζουμε. Κύριε Δήμαρχε, σας ακούμε.
2: Η συζήτηση ήταν αναλυτική γύρω από, από τα ζητήματα αυτά, αλλά και γενικότερα από τα ζητήματα προστασίας στο μέλλον από τις χαλαζοπτώσεις, αλλά και από τους παγετούς οι οποίοι πλήττουν κάθε χρόνο τις αγροτικές μας παραγωγές. Έτσι λοιπόν αυτό θέσαμε την ανάγκη της ενίσχυσης των ανταχαλλαζικών μέτρων προστασίας της παραγωγής με πλήρη κρατική ευθύνη. Επίσης και την πλήρη χρηματοδότηση των αγροτών από την κεντρική εξουσία για τις απλούστερες διαδικασίες, να μην είναι τόσο γραφειοκρατικές, για την εγκατάσταση αντιχαλαζικών και αντιπαγετικών συστημάτων στις παραγωγές εδώ της ευρύτερης περιοχής. Διότι οι αγρότες του Δήμου Τυρνάου δεν μπορούν να ξαναπάρουν μεταστασίες και επίσης δεν μπορούν να περιμένουν. Οι ζημιές είναι μεγάλες και απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι μόνο τις εξαγγελίες. Πρέπει να πάρουν σάρκα και οστά το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε αυτοί οι άνθρωποι ούτε εμείς ως Δημοτική Αρχή να κάνουμε βήμα πίσω για την διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων αποζημιώσεων και πραγματική στήριξη των παραγωγών.
1: Χρήματα προκαταβολές πότε θα μπουν, γιατί υπάρχουν ζητήματα. Έκαναν έξοδα οι πληγέντες.
2: Θα λειτουργήσουν με βάση την διαδικασία που είχε ακολουθηθεί το προηγούμενο διάστημα με τον Ντάνιελ ως προς τις προκαταβολές. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, το σύστημα για τις δηλώσεις εισόδων δεν έχει ανοίξει ακόμη.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα έχει ανοίξει, δεν έχει μια μέρα που άνοιξε. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να κλείσει αυτό το σύστημα εισόδων, αυτοί οι άνθρωποι θα περάσουν μήνες. Έτσι λοιπόν, κατά παρέκκληση η κυβέρνηση και μετά από σχετικά αιτήματα των αγροτικών συλλόγων, θα λειτουργήσουμε με βάση το ΟΣΔΕ, δηλαδή τη δήλωση καλλιέργειας του 2025,
1: ναι,
2: ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν προκαταβολές, διότι καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν μιλάμε για μια ζημιά η οποία ήλθε στην αρχή της καλλιεργητικής χρονιάς. Είχαν γίνει όλες οι απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες, όλα τα απαιτούμενα καλλιεργητικά έξοδα.
1: Και με το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι και αυτό μια κρίσιμη παράμετρος.
2: Το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, το ενεργειακό και τους αγρότες, το ρεύμα και τους αγρότες, τα μέσα και εφόδια και τους αγρότες, δηλαδή φυτοφάρμακα, όλα αυτά λιπάσματα έχουν φτάσει σε τιμές 3 και 4 φορές από άλλες χρονιές. Και έρχεται τώρα, έχουν κάνει όλα αυτά τα έξοδα αυτοί οι άνθρωποι και στο παραένα είχαν στρώσει, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ήταν έτοιμοι να μαζέψουν, είχαν στρώσει κλούδες για να μαζέψουν τα προϊόντα τους. Και παθαίνουν αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το πώς θα συνεχίσουν και θα συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα του αγρότη. Καταλαβαίνετε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορούν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Είναι θέμα πλέον επιβίωσης αυτών των ανθρώπων. Το να μπουν οι προκαταβολές, το να γίνουν σωστές εκτιμήσεις με σωστή εξατομίκευση των ζημιών ανά παραγωγό και να μπορέσουν να φύγουν αυτοί οι κόφτες που εξακολουθούν να υπάρχουν, να ανεβούν οι τιμές στις αξίες, στις ασφαλιζόμενες, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη σημερινή πραγματικότητα της αγροτικής παραγωγής. Και αυτό το οποίο ζητάμε και ζητούν και οι ίδιοι είναι από την κεντρική εξουσία να υπάρχει πλήρη κάλυψη των ζημιών με την άρση των ορίων που αφήνουν εκτός πραγματικής αποζημίωσης στους παραγωγούς.
1: Μάλιστα.
2: Ένα σύστημα που ουσιαστικά θα αλλάξει αυτόν τον αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ και θα στηρίζει ουσιαστικά αυτούς τους ανθρώπους που θα παράγουν και θα κρατούν τη ζωντανή την ύπαιθρο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει μόνο οικονομικές διαστάσεις για την ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα. Δημιουργεί και θέματα κοινωνικής συνοχής. Διότι πίσω από τους αγρότες υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία ζουν από την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Και καταλαβαίνετε, έχουμε χάσει τους κτηνοτρόφους από την ευλογιά τα τελευταία 2 χρόνια. Ιδίως ο Δήμος Τυρνάου που ήταν στα κόκκινα μόνιμα, καταλαβαίνετε ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι από το επάγγελμα. Τώρα αν θα φύγουν και οι αγρότες, τα μαγαζιά, όλοι αυτοί που είναι γύρω από τους αγρότες, υπάρχει μια οικονομία γύρω από αυτούς τους αγρότες.
1: Ναι, θα ερημώσουν και τα χωριά.
2: Ναι. Θα έχουν ερημώσει ήδη τα χωριά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προσπαθούμε δηλαδή με ενέσεις να κρατήσουμε ζωντανή την ύπαιθρο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια ουσιαστική στόχευση από την κεντρική εξουσία και με ενίσχυση παράλληλα, η οποία θα κρατήσει αυτόν τον κόσμο στα χωριά μας.
1: Μάλιστα.
2: Διότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε ότι η κεντρική εξουσία και οι εκάστοτε κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη χώρα μας έχουν δει πραγματικά να στηρίξουν τους μικρομεσαίους αγρότες, τους βιοπαλαιστές αγρότες που αυτή τη στιγμή παλεύουν να επιβιώσουν και να κρατήσουν τα χωριά μας και τα νησιά μας, θα έλεγα, γιατί υπάρχουν και εκεί αγρότες,
1: ναι,
2: που κρατήσουν ζωντανά.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσικριτζή, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Είμαστε στο μήνα Αύγουστο, είναι ο μήνας διακοπών βέβαια, αλλά είναι και ο μήνας που παραδοσιακά τα τμήματα αιμοδοσίας και κατ' επέκταση οι ασθενείς αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα επάρκειας αίματος. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, είναι οριακή η κάλυψη των αναγκών των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών και θέλουμε να αναδείξουμε το θέμα αυτό μέσα από την επικοινωνία που θα έχουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Θαλασσεμίας Νομού Μαγνησίας, την κυρία Δέσποινα Λουκάκη. Καλημέρα σας, κυρία Λουκάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Μου επιτρέπετε να ξεκινήσω, εκτός από κάποιον άλλο πρόλογο, με ένα μήνυμα που ανταλλάξαμε χθες στο πλαίσιο να κανονίσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Λοιπόν, μου απαντήσατε βέβαια θετικά για να μιλήσουμε σήμερα, λέγοντας, και μου έκανε εντύπωση αυτό εκείνη την στιγμή που το διάβασα, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στο πρόβλημα, και εδώ είναι το σημείο που θέλω να σταθώ, που μας ταλαιπωρεί και μας αγχώνει πολύ.
1: Ναι.
0: Πόσο σας ταλαιπωρεί και πόσο σας αγχώνει, κυρία Λουκάκη?
1: Εμάς η βασική μας θεραπεία, για να μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας με μία ποιότητα ζωής, είναι η μετάγγιση αίματος. Για μας είναι πολύ μεγάλο άγχος για να ξέρουμε αν θα έχουμε αίμα για να μεταγγιστούμε τις επόμενες 15 μέρες. Γιατί αυτή τη στιγμή, βέβαια, είχαμε πολλά χρόνια να το βιώσουμε αυτό το άγχος, τουλάχιστον τοπικά, γιατί πανελλαδικά πάντα υπάρχουν ελλείψεις, και ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες και ιδίως τον Αύγουστο με τις άδειες και όλα αυτά. Αλλά φέτος είμαστε σε σημείο, από την αρχή του μήνα, οι πολυμεταγγιζόμενοι να παίρνουν τη μισή ποσότητα αίματος, δηλαδή μία φιάλη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση για μας. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι οποιοδήποτε υποθεραπεύεται ουσιαστικά δεν κάνει δουλειά. Αυτό έχει ως συνέπεια να προσπαθούμε να αλλάξουμε τους ρυθμούς της ζωής μας, να αλλάξουμε τα προγράμματά μας, επηρεάζει την ποιότητα ζωής μας. Και σε δεύτερο χρόνο, μακροπρόθεσμα, όταν λείπει αυτό που χρειαζόμαστε, δεν λειτουργούν και σωστά τα όργανά μας. Δηλαδή δεν ξέρουμε μακροπρόθεσμα τι επιπλοκές θα δημιουργήσει όλο αυτό στον οργανισμό μας. Mm-hmm. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάντα έχουμε την ανησυχία να υπάρχει αίμα για την επόμενη μετάγγιση μας. Αλλά τώρα είναι αγωνία πλέον για μας αυτό το μήνα.
0: Αυτό δεν είναι ένα γεγονός που συναντάτε φέτος το μήνα Αύγουστο. Είναι ωστόσο ενδεχομένως πιο έντονο από άλλα χρόνια.
1: Φέτος είναι πολύ πιο έντονο.
0: Εξήγηση φέτος υπάρχει?
1: Είναι πολύ πιο έντονο.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει, δεν εξήγηση. Υπάρχει. Εντάξει, λείπει πολύ κόσμος και τα λοιπά, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι, ας πούμε, για να μπορεί να εξηγηθεί. Ναι. Ότι πλέον, ας πούμε, η προσέλευση των αιμοδοτών στο νοσοκομείο είναι σχεδόν μηδαμινή.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς είναι πολύ
0: λογικό
1: ο καθένας να σκέφτεται τις διακοπές του και όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς οι ανάγκες αίμα δεν κάνουν διακοπές. Μπορούμε να κάνουμε τις διακοπές μας, αλλά χωρίς να κινδυνεύσει καμιά ανθρώπινη ζωή. Γιατί δυστυχώς αυτοί που χρειάζονται αίμα, χρειάζονται αίμα και το χρειάζονται εκείνη την ώρα. Δεν το χρειάζονται. Δεν υπάρχει κάτι να αντικαταστήσει, έστω για 5 μέρες. Δεν μας δίνεται η πολυτέλεια.
0: Ένα φάρμακο π.χ. που θα μπορούσε.
1: Ναι, ναι. Και δυστυχώς το αίμα δεν παρασκευάζεται σε κανένα εργαστήριο. Μόνο με την προσφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο μπορεί να εξασφαλιστεί.
0: Πόσο πιθανός είναι ο κίνδυνος αναβολής προγραμματισμένων μεταγγίσεων, αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει?
1: Αυτή τη στιγμή παίρνουμε μία φιάλη.
0: Ήδη δηλαδή,
1: κάθε
0: μιλάμε
1: 15
0: για
1: μέρες.
0: Εν μέρη.
1: Ναι, μα είναι άδειο το ψυγείο. Δεν είναι. Δηλαδή, παρόλες τις τιτάνιες προσπάθειες της αιμοδοσίας, με συνεχόμενες εξορμήσεις, με σποτάκια, με... η προσέλευση παραμένει σχεδόν μηδαμινή. Είναι σχεδόν άδεια τα ψυγεία.
0: Η εμπειρία σας λέει ότι για πόσο διάστημα διαρκεί αυτό, για όλο το μήνα?
1: Για όλο το μήνα και για το μισό Σεπτέμβριο, μη σας πω.
0: Και είμαστε ακόμη στις αρχές.
1: Ένα αριθμό.
0: Και είμαστε ακόμη στις αρχές, αν ήδη η κατάσταση έχει φτάσει εκεί. Θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα ως εκ τούτου, ευαισθητοποίησης όσων μας ακούν, γιατί δεν μιλάμε για κάτι που είναι μπροστά μας έρχεται. Υφίσταται, λέτε ότι ήδη...
1: Ναι.
0: Το μικρόφωνο μου. Ότι ήδη έχουν μειωθεί οι μεταγγίσεις και αυτό δυνητικά μπορεί να είναι να σας κοστίσει στην υγεία σας.
1: Βεβαίως.
0: Είστε πόσα άτομα, 100 ή...
1: Είμαστε γύρω 100 τώρα και με ανθρώπους που έρχονται από άλλα μέρη λόγω εντοπιότητας και τα λοιπά, είμαστε γύρω στα 100 άτομα.
0: Μάλιστα. Οπότε αφήνω το κλείσιμο της κουβέντας αυτής σε εσάς. Ένα ναι, κάλεσμα φαντάζομαι.
1: Επειδή δυστυχώς δεν υπάρχουν διακοπές στις ανάγκες για αίμα, θα ήθελα να κάνω μία έκκληση σε όσους μας ακούνε. Όσοι είναι υγιείς από 18 έως 25 και έχουν τη διάθεση να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους τη δυνατότητα για μία ζωή, μπορούν να πάνε να αιμοδοτήσουν. Είναι καθημερινά η αιμοδοσία ανοιχτή από τις 8.30 μέχρι τις 9.30 και από τις 5.30 μέχρι τις 8 το απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή και το Σάββατο από τις 9 μέχρι τις 1. Βοηθήστε, σας παρακαλούμε, να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή.
0: Και με αυτό κλείνουμε και ελπίζουμε να βρει ανταπόκριση η έκκληση αυτή, κυρία Λουκάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Για να μην φάνουμε ανακόλουθοι σε σχέση με αυτά που λέγαμε στην αρχή, να σας πω ότι επειδή έχουμε ένα θέμα το οποίο μας περιμένει από χθες και αφορά στα Τρίκαλα, σε νέα αντιπλημμυρικά έργα που ολοκληρώθηκαν από τη ΔΕΙΑΤ στα Τρίκαλα, το θέμα με τα γεράκια τα οποία επιστρατεύονται για να καταπολεμήσουν τα κοράκια στο Παυσίλιπο, το αφήνουμε για αύριο, κρατήστε το αυτό κυρίες και κύριοι, και πάμε στον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο στα Τρίκαλα να μας δώσει τις εξελίξεις γύρω από αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιεί η ΔΕΙΑ, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης των Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Καλημέρα στου ακροάτε και ακροάτε σε όλη τη Θεσσαλία. Θα με επιτρέψει πριν αναφερθούμε σε συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είπαμε χρωστάμε από χθε, δημοσιογραφικά, ότι είχαμε άμεση κινητοποίηση τη πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμπάκα σήμερα το πρωί, μετά από επιδήλωση φωτιά σε παράδρομο στην περιοχή τη Βασιλική, στην τοπική κοινότητα Βασιλική. Και βεβαίω το αναφέρουμε γιατί η φωτιά εντοπίστηκε έγκαιρα από το ντρόν τη πολιτική προστασία του Δήμου Μετεώρων, το οποίο πραγματοποιούσε επιτήρηση τη περιοχή. Ακολούθησε βεβαίως άμεση ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Να πούμε ότι τα συστήματα ψηφιακού ελέγχου στην ουσία μέσω drone ενημερώνεται άμεσα το πυροσβεστικό σώμα στο κέντρο, στην Αθήνα, και συνέχεια βεβαίως το σχετικό σήμα δίνεται στην εμπλεκόμενη πυροσβεστική υπηρεσία ανάλογα με την περιοχή όπου εκδηλώνεται. Είχαμε λοιπόν την έγκαιρη ανίχνευση και την γρήγορη επέμβαση των πυροσβεστών που αποδείχθηκαν καθοριστικές. Αποτράπηκε ο κίνδυνος επέκταση της πυρκαγιάς σε κατοικημένο σημείο και βεβαίως να πούμε ότι στο χώρο βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μετεώρων, πολιτική προστασία του Δήμου Μετεώρων, ο κύριος Σπύρος Θεμέλης, ο οποίος ανέφερε ότι η πυρκαγιά εντοπίστηκε έγκαιρα κοντά σε κατοικίες, ωστόσο υπήρξε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και του Δήμου Μετεώρων και δεν είχαμε βεβαίως επέκταση της φωτιάς. Εδώ είναι που μας βοηθάει η ψηφιακή εποχή. Τώρα, να πάμε λίγο στα έργα που σχετίζονται με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Τρικάλων, και βεβαίως μιλάμε για αντιπλημμυρικά έργα, παρεμβάσεις οι οποίες μετά τις πλημμύρες του 2023 φαίνεται ότι δρομολογήθηκαν. Είχαμε την ολοκλήρωση πριν από μερικά 24 ώρα δύο αντιπλημμυρικών έργων της Δημοτικής Επιχείρησης, στην οδό Πατουλιά συγκεκριμένα και στην περιοχή της γέφυρας Πάσχου στην οδό Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Εκεί ολοκληρώθηκαν τα έργα με την αποκατάσταση των δρόμων και βεβαίως οι βασικές παρεμβάσεις είναι στην αλλαγή της τομής που προβλέπεται για τα δίκτυα ομβρίων υδάτων, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη απορρόφηση. Είχαμε και τον πρόεδρο, συγγνώμη, και τον πρόεδρο, ναι, της Δημοτικής Επιχείρησης, τον κύριο Χρήστο Μπλουγούρα, αλλά και τον δήμαρχο του κύριο Νίκο Σακά, να διαπιστώνουν την πορεία των εργασιών αποκατάστασης σε όλο το μήκος των συγκεκριμένων δρόμων που αναφέραμε λίγο πριν. Και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει παρεμβάσεις σε ακόμη 8 σημεία. Στην πλατεία Βουβή, στην πλατεία Αγρότησα, σε τμήματα της περιοχής της Νοικίας Μπάρας, κοντά στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, στην οδό Αμαλίας, επίσης στα Αλόνια Μπάρας, εκεί όπου έγινε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με την αλλαγή των αγωγών, καθώς επίσης στην οδό Απόλλωνος, στην οδό Στρατηγού Σαράφη και στην περιοχή της οδού Μαβίλη. Είναι 8 σημεία, συν άλλα 2 τα οποία ολοκληρώθηκαν, 10 συνολικά, έτσι ώστε να γίνεται γρήγορη απορροή των υδάτων, των βρόχινων υδάτων, και να μην υπάρχουν πλημμυρικά προβλήματα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα έργα βεβαίως το χειμώνα, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά προς ώρας δείχνουν ότι τα έργα τα οποία εκτελέστηκαν έχουν αποτελεσματικότητα και δεν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουν εντοπιστεί βεβαίως πολλά άλλα σημεία, όπως για παράδειγμα στην οδό Μετεώρων, όπου εκεί με την πρώτη βροχόπτωση δυστυχώς υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα με πάρα πολλά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων αλλά και σε άλλα σημεία του κεντρικού πυροδρομικού ιστού της πόλης. Νομίζω όμως ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Τρικάλων και βεβαίως οι αρμόδιες αντιδημαρχίες του Δήμου Τρικαίων τα ελέγχουν όλα αυτά έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν τις εμπλεκόμενες σχετικές τεχνικές παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Φτάσαμε μάλλον στο τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Κάθε μέρα κοντά σας λίγο μετά τις 10 μέχρι και αυτή την ώρα με τη σύμπραξη και των τεσσάρων θεσσαλικών νομών για την μετάδοση της ειδησιογραφίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα μέσα από τις ίδιες θεσσαλικές συχνότητες. Εγώ σας χαιρετώ, σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Ο λόγος στο Γιάννη το Γιάτσο, ο τελικός λόγος με τους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Γεια χαρά, φίλες και φίλοι.

0: ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Για τη Θεσσαλία προβλέπεται η καταβολή 75.180 ευρώ σε 21 κτηνοτρόφους για 370 ζώα που θανατώθηκαν λόγω της ευλογίας. Επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον Άγιο Λαβρέντιο του Πηλίου κοντά σε εγκαταλειμμένο σπίτι. Επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, των εναέριων μέσων και την κινητοποίηση των κατοίκων. Σύμφωνα με το αναπτυξιακό σύλλογο του χωριού, αποφεύθηκαν τα χειρότερα και δεν σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές. Κατέληξε ο 58χρονος Τρικαλινός που είχε εμπλακεί σε τροχείο με το δίκυκλο με το ποδήλατό του προχθές στον κόβο της Αμμουδιάς έξω από τον παραπόταμο Τρικάλων. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυρίδικου του Βόλου 45χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, εξύβριση, απειλή και ελαφρά σωματική βλάβη. Η υπόθεση αφορά περιστατικό σε παραλία της Νέας Αγχιάλου όπου 15χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας την άγγιξε χωρίς συνένεση ενώ παρενέβη ναυαγωσός της. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα μετά την εξαφάνιση 79χρονη στην περιοχή της Τούμπας από προχθές το μεσημέρι. Πρόκειται για τη Θοδώρα Αντρίτσου που πάσχει από Άνια και προχθές το μεσημέρι επιβιβάστηκε στο αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 από την κεντρική πλατεία της Λάρισας με κατεύθυνση προς την Τούμπα. Αρνητική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση αιωλικού πάρκος ισχύως 91 ΜΒ στη θέση διάσελο του Τρικερίου έδωσε η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Νίκο Σαρούκου, οι ανεμογεννήτρες θα λιώσουν ανεπανόρθωτα το τοπίο και θα επηρεάσουν αρνητικά την τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής. Την απόφαση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα στις 3 το μεσημέρι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα παραστεί στα εγγένεια του Αναγεννησμένου Κέντρου Υγείας Σοφάδων. Πρόταση παρέμβαση για το μέλλον του αθλητικού πυρήνα του Αλκαζάρ και των εγκαταστάσεων του ΑΚ κατέθεσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, η οποία υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας. Ο Δήμος Λαρισαίων ζητά την άμεση υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου και χρηματοδοτούμενου έργου στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΑΚ και διεκδικεί ένα νέο σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στη θέση του ιστορικού παλού του Αλκαζάρ που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης. Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από την ανεξάρτητη βουλευτή Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη για τον υπερπληθυσμό στις φυλακές Τρικάλων. Οι κρατούμενοι έφτασαν τους 776, ενώ η μέγιστη χωρητικότητα ανέρχεται στα 600 άτομα. Αυτοψία στο έργο αναβάθμιση του οδικού τμήματος της επαρχιακής οδού Λάρισας Καρδίτσας από τον κόμβο της Μεσοράχης έως τον κόμβο των Ελευθερών πραγματοποίησε ο Περιφέρειας της Θεσσαλίας ο κ. Κουρέτας προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, το οποίο αναμένεται για τον προσεχή Οκτώβριο. Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου συνολικού εξυγχρονισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΕΒΣ Ελλάνων με προϋπολογισμό 27,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης πόλης με την ενίσχυση και προσθήκη νέων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 301.000 ευρώ. Στην τελική ευθεία η πρόσκληση για τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου της Καρδίτσας. Η περιφέρεια προετοιμάζει τη χρηματοδότηση νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμισης του κέντρου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Τρόφιμα και υγειονομικό υλικό για τους πυρόπληκτους συγκεντρώνει το παράρτημα Λάρισας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η συγκέντρωση βοήθειας γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 το πρωί και τη 1 το μεσημέρι στην οδό Μεγάλο Αλεξάνδρου 7 μέσα στη ΣΤΟΑ στον 4ο όροφο. Σημαντική έλλειψη αίματος καταγράφεται λόγω της μειωμένης προσέλευσης εθελοντών αιμοδοτών την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών σύμφωνα με τον Σύλλογο Θαλασσιμίας Νομού Μαγνησίας, ο οποίος απευθύνει έκκληση για άμεση προσφορά αίματος. Οι μεταγγίσεις ασθενών με θαλασσιμία στο νοσοκομείο του Βόλου γίνονται πλέον με μία αντί για δύο μονάδες αίματος, γεγονός που επιβαρύνει την υγεία τους. Με παρεμβάσεις στην κρύα βρύση συνεχίζονται οι αποκαταστάσεις ζημιών από τον Ντάνιελ στον Δήμο Μετεώρων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια. Καλό σας μεσημέρι.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεση Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς, ως εδώ και μη παρέκκινε το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ώρα του απολογισμού για τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής, η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων στο επίκεντρο. Διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγές. Κλιμάκια πραγματοποιούν σήμερα αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Την περιοχή επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες, σκένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Στίγκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλυση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια ΔΕΘ έως το 2030, με την υφιστάμενη εγκατάσταση να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδορήσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας της Σωρός, της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Νωρίτερα 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 αποφορτοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες ίσως σημειωθούν το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

92,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.

κερδοφορία άνευ προηγουμένου. Όχι για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, αλλά για τους τραπεζικούς ομίλους. Επίσημα στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν δείχνουν ότι μόνο οι 4 μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι στη χώρα κατέγραψαν καθαρά κέρδη ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ενώ και η λεγόμενη πιστωτική επέκταση, τα νέα δάνεια δηλαδή που φορτώνονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στις πλάτες του κόσμου ή των επιχειρήσεων, άγγιξαν τα 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το να τις αναφέρουμε, γιατί όχι, επίσημα στοιχεία είναι. 738 εκατομμύρια ευρώ Eurobank. Με καθαρά έσοδα από τόκους 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, 414 εκατομμύρια ευρώ από προμήθειες και καθαρή πιστωτική επέκταση 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα καθαρά κέρδη 661 εκατομμύρια ευρώ, με καθαρά έσοδα από τόκους 1 δισεκατομμύριο, 243 εκατομμύρια ευρώ από προμήθειες και καθαρή πιστωτική επέκταση 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε καθαρά κέρδη 615 εκατομμύρια ευρώ, με καθαρά έσοδα από τόκους 990 εκατομμύρια, 462 εκατομμύρια από προμήθειες και καθαρή πιστωτική επέκταση 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η Alpha Bank κατέγραψε καθαρά κέρδη 495 εκατομμύρια ευρώ, με καθαρά έσοδα από τόκους 852,7 εκατομμύρια, 326,5 από προμήθειες και καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο για τις 4 τράπεζες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ζαλίζει, ε?

στο μέτωπο των πυρκαγιών, ζητά βελτιωμένη εικόνα της καταστροφικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και επεκτάθηκε ως γνωστόν στη Δυτική Αττική. Ωστόσο, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η μορφολογία του εδάφους ενισχύει το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν μικρές αιστείες που εξακολουθούν να σιγοκαίνουν κάτω από το έδαφος και μέσα στην καμένη βλάστηση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν για μία ακόμη νύχτα μάχη με αναζωπηρώσεις και καπνογόνα σημεία. Και από νωρίς το πρωί είχαμε βεβαίως ρήψεις από αέρος. Τα τρία κύρια σημεία που εστιάζει βεβαίως αυτή την ώρα η προσοχή υπερβεστική είναι εκείνα μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάλων, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα πάντως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο επίσημα, η κατάσταση εμφανίζεται αρκετά καλύτερη και τα πρώτα ενέαρια μέσα, όπως προείπαμε, πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί αναγνωριστικές πτήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διακρίνει ενεργές φλόγες ούτε πολλαπλά καντιλάκια, αυτά που εντοπίζονται, δηλαδή μικρές αιστείες που σιγοκαίνε. Καμένα στρέμματα. Στάχτη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση την δορυφορική εικόνα που ελήφθη χθες. Μιλάμε για την Αττική και τη Βιωτία, έτσι.

και σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες συνταξιοφορικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με το WWF, από το τέλος Ιουλίου ως και σήμερα έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια, Βιωτία και Δυτική Αττική.

Και να μην ξεχνάμε ότι εκκρεμούν οι τελικές χαρτογραφήσεις για αρκετές ακόμη πληγήσεις περιοχές, με τη συνολική καμένη έκταση από τις πυρκαγιές αυτής της περίοδου μέχρι σήμερα να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Παράλληλα, πάνω από 10.000 πολίτες και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα κατέλεματά τους, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαραίνοντας σημαντικά προφανώς τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες των περιοχών οι οποίες επλήγησαν. Και μέσα σε όλα αυτά, στο παγκόσμιο σκηνικό, έχουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο αφήσαμε ειδησιογραφικά για κάποια 24 ώρα να προειδοποιεί σήμερα τα ξημερώματα ότι το Ιράν θα δεχθεί ένα πολύ σκληρό πλήγμα εάν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς δεν ανοίξουν πολύ σύντομα. Κατά τη διάρκεια επίσκεψή του στην Καλιφόρνια, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να βρεθεί λύση που θα τερματίσει τη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις. Το μόνο που μετράει είναι οι πράξεις. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί. Ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχω άφθονο χρόνο. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουμε. Και βεβαίως τις συνέπειες αυτού του πολέμου τις βιώνουμε καθημερινά. Προς το χειρότερο, ε. Και έχουμε και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν έχει δεχθεί το σχέδιο για την Γάζα που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών από το Παλαιστινιακό έδαφος, δεν θα πραγματοποιηθεί παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Σε βίντεο μάλιστα που δημοσιοποιήθηκε στη διάρκεια της νύχτας μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ θεωρούσε ότι μπορούσε να επιτύχει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστατικοποίηση της Γάζας. Εξετάζουμε, λέει, αυτή τη δυνατότητα. Μας έστειλαν ένα σχέδιο το οποίο δεν έχουμε δεχθεί, δεν είναι το δικό μας σχέδιο. Τους διαβιβάσαμε τα σχόλια μας. Και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρι, σας 98,3 στα FM. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της Ερτ Λάρισσας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 7. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Βαγγέλης Βούλγαρης και Χρήστος Μαμάτσιος στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 2431-024-493 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισσας με ελληνικούς χαρακτήρες. Δύο τρόποι επικοινωνίας. 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι για να ανοίξουμε σιγά σιγά την ατζέντα των σημερινών θεμάτων.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ECO, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, κάνοντας καλή και μόνο χρήση του. Το λέμε συχνά πυκνά, είναι σαν τη χρήση του μαχαιριού, αναλόγως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς και το διαδίκτυο αλλά και το μαχαίρι. Και θέλω λίγο να πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Χρήστο Λιάπη. Είναι επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Λιάπη, γεια σας, καλή σας ημέρα, πώς είστε καταρχάς?
1: Γεια σας, καλημέρα στην αγαπημένη Θεσσαλία, όπου εκπέμπεται καλαμπακιώτης στην καταγωγή, μεγαλωμένος στη Λάρισα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε νομίζω πιο ταιριαστή συνάντηση, όπως πολύ σωστά το είπατε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Καλά, είμαι τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, διότι για άλλο ένα καλοκαίρι πλήττεται η πατρίδα μας από πυρκαγιές και δυστυχώς η προσπάθεια για την κατάσβεσή τους είχε και ανθρώπινες απώλειες.
0: Και γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε. Να πω βεβαίως ότι μπορεί επαγγελματικά να δραστηριοποιήσετε σε όλη τη χώρα σχεδόν, έτσι. Αλλά η αγάπη σας για τον τόπο σας, για τη γενέτειρά σας παραμένει και για την περιοχή της Καλαμπάκας, και καλά κάνατε και το αναφέρατε. Είχα εντοπίσει πριν από μερικά χρόνια ένα άρθρο σας σχετικά με το στρες και την εργασιακή υπερφόρτωση στα πληρώματα αεροπυρόσβεσης. Ένα άρθρο το οποίο βασίστηκε προφανώς σε κάποιες μελέτες, ενδεχομένως διεθνείς, έτσι όχι μόνο ελληνικές. Σε αυτό το άρθρο επισημαίνεται κάποια σημαντικά στοιχεία πάνω στο κομμάτι που ανέφερα λίγο πριν. Τότε βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος κύριε Λιάπη, το άρθρο είχε γραφεί με αφορμή την απώλεια του σμιναγού Χρήστου Μουλά και του ανθιποσμιναγού Περικλή Στεφανίδη, έτσι, κυβερνήτη και συγκυβερνήτη του Μοιραίου Καναντέρ.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Που κατέπεσε στην Κάριστο τότε, έτσι.
1: Τρία χρόνια πριν. Μάλιστα είχε γίνει και αφορμή το μεγάλο κύμα συγκίνησης που διέτρεξε τη χώρα να αναβληθεί και η δεξίωση τότε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας προς, ως ελάχιστο φόρο τιμής στην μνήμη των πεσόντων αεροπόρων.
0: Ναι. Έχει ενδιαφέρον όμως ο τίτλος και μόνο του άρθρου σας. Αυτό που αναφέρεται, στρες και εργασιακή υπερφόρτωση στα πληρώματα αεροπυρόσβεσης, και βεβαίως είναι ένα άρθρο το οποίο δυστυχώς με πολύ άσχημο τρόπο έρχεται ξανά στην επικαιρότητα μετά την απώλεια δύο ανθρώπων, μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που είχαμε στην επιχείρηση κατάσβεσης εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Μας ακούτε κύριε Λιάπη?
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Είναι της κλιματικής αλλαγής και της αυξημένης συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων που συνοδεύουν.
0: Κύριε Λιάπη, συγγνώμη, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά. Αν θέλετε να μην μετακινήσετε, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε Bluetooth.
1: Όχι, δεν χρησιμοποιώ. Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, αν είναι εφικτό, αν χρησιμοποιείτε Bluetooth, να το αφαιρέσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι, είμαι... Τώρα είμαστε καλύτερα?
0: Ναι, ναι, για πείτε μας λίγο.
1: Ωραία. Πράγματι, οι ακραίες συνθήκες οι οποίες διαμορφώθηκαν από εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής έχουν εντείνει ακριβώς τον κίνδυνο αυτών των μεγαπυρκαγιών. Οπότε η αεροπυρόσβεση έρχεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας ως βασικός άξονας αντιμετώπισης τους. Όμως από τη στιγμή που η πτήση, η πτητική διαδικασία είναι από μόνη της μια ισχυρή δοκιμασία για τον ανθρώπινο οργανισμό, όσο εκπαιδευμένα καλά και αν είναι τα πληρώματα, βλέπουμε ότι όταν η πτήση αυτή γίνεται σε συνθήκες ιδιαίτερα πιεστικές, σε συνθήκες με καπνό, σε συνθήκες που διαμορφώνονται από τις υψηλές απαιτήσεις εύστοχης ρήψης του νερού, όλα αυτά ετοιμάζουν και τις νοητικές και τις σωματικές αντοχές των πληρωμάτων, μπαίνει και η παράμετρος της κόπωσης με τις συνεχείς βάρδιες, με την ανάγκη να γίνονται συνεχείς έξοδοι. Να τονίσουμε εδώ ότι τα πτητικά μέσα επιχειρούν μόνο με το φως της ημέρας.
0: Σωστά.
1: Οπότε αυτό είναι την πίεση την χρονική, ακόμα και σε χώρες που αντιμετωπίζουν χειρότερες μεγαπυρκαγιές από εμάς, όπως παραδείγματος χάρη η Αυστραλία, η οποία έχει προσπαθήσει μάλιστα να αξιοποιήσει και το νυχτερινό επιχειρησιακό παράθυρο συγκεκριμένων πτυτικών σκαφών με την χρήση ειδικών συστημάτων νυχτερινής όρασης. Θα πρέπει να πούμε ότι και αυτό, όπως δείξαν διεθνείς μελέτες, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο νοητικά τα πληρώματα λόγω της έντονης φυσικής καταπώνησης. Και βεβαίως πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό, ότι καθώς το πιλωτάρισμα αυτό καθεαυτό σχετίζεται με αύξηση του καρδιακού ρυθμού, με αύξηση της αναπνοής, πολλαπλασιάζονται οι φυσικές απαιτήσεις των πτήσεων και μάλιστα σε συνθήκες μεγάλης φωτιάς. Οπότε το προσωπικό αεροπυρόσβεσης καλείται να επιτελέσει ένα σύνθετο πτυτικό έργο σε συνθήκες όπου κυριαρχεί ένα τοξικό μείγμα έκθεσης σε καπνό, σε θερμικό στρες, με υψηλούς ρυθμούς σωματικής και πνευματικής καταπώνησης και δραστηριότητας, όπως προανέφερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιάπη, προφανώς μιλάμε για διεθνή ερευνητικά δεδομένα, έτσι πάνω στο κομμάτι που αναφέρατε, σωστά, έτσι δεν είναι? Και μιλάμε για επιχειρησιακούς πλέον ψυχοποιητικούς παράγοντες που σε συνδυασμό με το αυξημένο φόρτο εργασίας έχουν αυτό το δυσμενές αποτύπωμα στην ασφάλεια των πληρωμάτων. Σωστά?
1: Ναι, ναι. Νομίζω το θέτεται ακριβώς στο κέντρο του προβληματισμού των διεθνών τάσεων για τίως των εκπαιδευτών, γιατί και αυτό είναι η εκπαιδευτή,
0: λοιπόν,
1: αλλά και πτήσεις.
0: Κύριε Λιάπη, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Δεν ξέρω, ναι. Για
1: όχι, λέω, ναι. Λέω ακριβώς, το θέτεται ακριβώς στο συνδυαστικό.
0: Ωραία.
1: Επίπεδο που θα πρέπει, διότι ακριβώς εκεί κατευθύνεται και ο διεθνής προβληματισμός των μελετών σε ό,τι έχει να κάνουν με τη βελτιστοποίηση των συνθήκων εκπαίδευσης αλλά και εργασίας. Έχει βρεθεί ότι τα επίπεδα κορτιζόλης είναι αυξημένα στο σάλιο των μετά την πτήση, μετά τις εξόδους αεροπυρόσβεσης. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο της καταπώνησης την οποία υφίστανται όλη η φυσιολογία του οργανισμού, ξεκινώντας από τις ψυχικές, από τις νευροψυχολογικές παραμέτρους και έχοντας και σαφές σωματικό αποτύπωμα. Και γι' αυτό ακριβώς κινούμαστε σε τέτοιες κατευθύνσεις, ή τουλάχιστον πρέπει να κινούμαστε σε κατευθύνσεις που στο οργανωσιακό επίπεδο των πτυτικών επιχειρήσεων πυρόσβεσης στοχεύουν στο να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα, ναι, προβλήματα που σχετίζονται με τον ύπνο, με το στρες και με την εργασιακή επιβάρυνση των πληρωμάτων.
0: Άρα στην ουσία θα λέγαμε, δεν ξέρω αν εμεινεύω σωστά τα λεγόμενά σας, ότι η κόπωση, οι απαιτήσεις για υψηλή απόδοση στην αεροπυρόσβεση, μειωμένες ώρες ύπνου και όλο αυτό που μας αναφέρατε λίγο πριν, το θερμικό φορτίο και οι αλλαγές που εντοπίζονται στον οργανισμό κατά τις ώρες της πτήσης, προφανώς μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα όπου μάλλον θα λέγαμε ότι αυτά τα πληρώματα θα πρέπει να απαιτούν λιγότερες ώρες για να είναι πιο αποτελεσματικές οι ρήψεις από αέρος και βεβαίως να μην κινδυνεύουν και οι ίδιοι οι πιλότοι και τα υπόλοιπα πληρώματα των εναέριων μέσων. Σωστά?
1: Κοιτάξτε, ακριβώς έτσι είναι όπως με τις εφημερίες των γιατρών.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχει και περιορισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις ώρες που συνεχόμενα μπορεί ένας συνάδελφος γιατρός να εφημερεύει. Όμως, επειδή διακυβεύεται η ανθρώπινη ζωή και όταν αντιμετωπίζεις και όταν είσαι στα επίγοντα ενός νοσοκομείου και όταν κάνεις ρήψεις για να προστατεύσεις τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών της κοινωνίας που σε έχει εμπιστευτεί ή τέλος πάντων του κράτους που σε έχει προσλάβει, δεν έχει σημασία αν είσαι αξιωματικός ή αν είσαι στέλεχος μιας εταιρείας η οποία συμμετέχει στην αεροπυρόσβεση, η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία όποιο διακριτικό και αν φέρει, όπως και το ανθρωπιστικό περιεχόμενο της προστασίας των περιουσιών είναι αδιαμφισβήτητο. Τώρα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα στη ζωή είναι ένας συνδυασμός απαιτήσεων και δυνατοτήτων που έχουμε να προστατεύουμε τα μέσα και κυρίως τις ανθρώπινες μονάδες που χρησιμοποιούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τις απαιτήσεις. Όπως επίσης υπάρχει η παράμετρος της διαρκούς έκθεσης σε κίνδυνο,
0: ναι,
1: που αυτή καταπονεί τον εγκέφαλο και τον ψυχισμό των χειριστών, και υπάρχει επίσης και η παράμετρος της ψυχολογικής επιβάρυνσης της έντονης, διότι οι ίδιοι οι πτάμενοι βλέπουν, οι αεροπυροσβέστες βλέπουν ουσιαστικά κάτω εικόνες φρίκης, βλέπουν εικόνες καταστροφής, έχουν άμεση επαφή με το τι τραγικό αποτύπωμα έχει η
0: συμβαίνει φωτιά. Ναι, ναι, σωστά.
1: Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι τους επιβαρύνει ακόμα περισσότερο όταν συνδυάζεται και με το βάρος της ευθύνης που έχουν, κρατώντας τα χειριστήρια τα οποία να τα κατευθύνουν με τέτοιο ρυψοκίνδυνο τρόπο ώστε να είναι αποτελεσματική η ρήψη.
0: Ναι. Άρα, για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, κύριε Λιάπη, από την κουβέντα μας, προφανώς υπό αυτές τις ηθικές μάλλον δεν τους προστατεύουμε στον βαθμό που θα έπρεπε ως κράτος.
1: Κοιτάξτε,
0: διαχρονικά το αναφέρω, έτσι.
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτό το συμπέρασμα δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε να το εξάγουμε, ναι, διότι παντού όλες οι αεροπορίες και όλες οι πτήσεις έχουν και έναν δίκτυο ατυχημάτων. Όταν πολεμικές, και να σταθώ εδώ και τα εδάφους, γιατί όταν ετοιμάζεις ένα πυροσβεστικό για να κάνει όσο γίνεται περισσότερες εξόδους,
0: ναι,
1: μπορεί να μην κινδυνεύει άμεσα η ζωή και του επίγειου προσωπικού, αλλά και η τεχνική μας, και είμαι γιος τεχνικού αξιωματικού της πολεμικής πορείας,
0: mm-hmm,
1: και οι τεχνικοί μας εργάζονται, υπερορίες, καταπονούνται, υφίστανται και οι ίδιοι το έντονο εργασιακό. Άρα λοιπόν το ξαναλέω, πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και ναι, πάντα μπορούν να γίνουν ψυχολογικές, οργανωσιακές και διοικητικές παρεμβάσεις οι οποίες να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των πληρωμάτων και ταυτόχρονα να τους προστατέψουν από τους κινδύνους των ψυχοπιεστικών παραγόντων που μπορεί να εξελιχθούν σε συνθήκες εν μέσω της πτήσεως απειλητικές και για τους ίδιους ή διαβρωτικές για την αποτελεσματικότητα των ρήψεων.
0: Ωραία.
1: Και της επιτέλεσης της υψηλής τους αποστολής.
0: Αν είχαμε όμως περισσότερα πτητικά μέσα και περισσότερους ανθρώπους,
1: δεν θα είχαμε
0: καλύτερα αποτελέσματα.
1: Σίγουρα,
0: με αυτή 100, τη λογική σας το λέω.
1: Σίγουρα, 100%, 100%. Αλλά ξέρετε και οι πόλοι δεν είναι περιόριστοι και γι' αυτό ακριβώς ίσως μπορούμε να δουλέψουμε περισσότερο στο ψυχολογικό κομμάτι, στην ανίχνευση του burnout, της επαγγελματικής εξουθένωσης και του εργασιακού στρες σε όλους τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, είτε σε πήγες δυνάμεις, είτε φορτισμένοι με τις πτήσεις της αεροπυρόσβεσης.
0: Ναι. Πάλι σας χάνουμε, κύριε Λιάπη. Ναι, ναι,
1: τώρα
0: σας ακούμε. Ναι.
1: Ναι. Είτε στα στελέχη εταιριών, τα οποία αντίστοιχα τα μέσα των οποίων μπορεί να νοικιάζονται για να συνδράμουν στην αεροπυρόσβεση, είναι ένα σύνθετο παζλ, θα μου επιτρέψετε να πω. Mm-hmm. Μπορούμε επίσης να λειτουργήσουμε και στον άξονα του σεβασμού στο περιβάλλον, έτσι ώστε να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή και να περιορίσουμε τις πυρκαγιές, τη γέννησή τους. Όλα αυτά απαιτούν να γίνουν πολλά βήματα. Στο επίκεντρό τους όμως, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Εάν αγαπήσουμε τον άνθρωπο πυροσβέστη, τον άνθρωπο αεροπυροσβέστη, τον άνθρωπο χειριστή και πιλότο, τον άνθρωπο τεχνικό, αν φροντίσουμε για τη βελτιστοποίηση των συνθήκων της εργασίας του και την ίδια στιγμή αν αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας, του οποίου η περιουσία και η ζωή μπορεί να κινδυνεύσει όπως και η δικιά μας, και ακόμα περισσότερο αν αγαπήσουμε τις μελλοντικές γενιές, αυτούς δηλαδή οι οποίοι έρχονται μετά από μας και στους οποίους καλούμαστε να παραδώσουμε τον πλανήτη χωρίς κλιματική αλλαγή και με όσο γίνεται απομειωμένο τον κίνδυνο των μεγαπυρκαγιών, θα θρηνούμε πολύ λιγότερα θύματα και πιλότων και πυροσβεστών και συνανθρώπων μας και πολύ λιγότερες φυσικές καταστροφές.
0: Μάλιστα.
1: Και υλικές ζημιές και θα ζούμε κυρίως σε έναν ανθρωπινότερο πλανήτη.
0: Τελευταία ερώτηση, αν έχει την καλοσύνη. Δομές υποστήριξης σε αυτό το πεδίο που είπατε, ψυχικής υποστήριξης αυτών των ανθρώπων που φαίνεται να είναι λίγοι με βάση αυτά που περνάνε τέλος πάντων σε περιόδους αιχμής όπως αυτή που βιώσαμε το τελευταίο πενθήμερο, έχουμε για να τους υποστηρίξουμε, κύριε Λιάπη?
1: Ναι, από όσο είμαι σε θέση να ξέρω, και η ελληνική πολεμική αεροπορία και το πυροσβεστικό σώμα διαθέτουν έμπειρους συναδέλφους και ψυχολόγους και ψυχιάτρους, και σίγουρα πιστεύω ότι είναι στο μυαλό των διοικούντων η μέρημνα για την ψυχική υγεία των εμπλεκομένων σε φυσικές καταστροφές και των λεγόμενων first responders, αυτών δηλαδή οι οποίοι θα βρεθούν πρώτοι στο πεδίο και θα αντικρίσουν πρώτοι τις εικόνες της φυσικής καταστροφής. Ανάμεσα σε αυτούς, για να μην ξεφεύγουμε και από το κυρίως θέμα της σημερινής χρήσιμης, θέλω να πιστεύω, κουβέντας μας, είναι και οι πιλότοι και οι χειριστές των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, οι οποίοι πραγματικά εκ των χαρακτηριστικών των πτυτικών μέσων είναι και οι πρώτοι που φτάνουν πάνω κυριολεκτικά από τη φωτιά και πετάνε μέσα από τις φλόγες. Πάντοτε όμως, το ξαναλέω, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν διεθνείς μελέτες σε άλλες χώρες όπου συσχετίζουν βιολογικούς παραμέτρους με το εργασιακό στρες των υπταμένων σε μέσα αεροπυρόσβεσης. Αν σκεφτούμε ότι η Αυστραλία μελετά κατά πόσον η χρήση των διοπτρών νυχτερινής όρασης που αυξάνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες, γιατί αυξάνει ακριβώς το χρονικό παράθυρο της ρήψης νερού, δίνοντας τη δυνατότητα και των νυχτερινών πτήσεων, κατά πόσον όμως επιβαρύνει το μυοσκελετικό σύστημα των χειριστών, των αφιένατων, γιατί φέρονται επικράνους αυτά τα συστήματα, κατά πόσον έχει αρνητική επίπτωση τις ώρες εργασίας και στο μειωμένο ύπνο τους, αφού ούτως ή άλλως κοιμούνται λίγες ώρες, πολλό δε μάλλον αν τους δώσεις τη δυνατότητα να πετούν και νύχτα. Καταλαβαίνουμε ότι πάντα υπάρχουν βήματα να γίνουν και στο κομμάτι της έρευνας για το εργασιακό στρες, για τις συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά και στο κομμάτι της διοικητικής πρακτικής εφαρμογής μέτρων που θα καταστήσουν αποτελεσματικότερους τους χειριστές μας, διότι αποτελεσματικότεροι χειριστές αεροπυρόσβεσης σημαίνει γρηγορότερη κατάσβεση της φωτιάς, λιγότερες απώλειες περιουσιών και προστασία του ίδιου του ανθρώπου που απειλείται από τη φωτιά, γιατί, το ξαναλέω, όλα πρέπει να γίνονται για τον άνθρωπο.
0: Και αυτό οφείλει να το πράξει η πολιτεία προφανώς. Έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ωραία. Κύριε Λιάπη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Μια κουβέντα η οποία προφανώς έχει ως στόχο την προστασία αυτών των ανθρώπων, γιατί πραγματικά όταν χάνονται άνθρωποι σε τέτοια συμβάντα, νομίζω ότι η καρδιά μας μαυρίζει πολύ. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε τέτοια περιστατικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χρήστος Λιάπης, επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είπαμε ότι η επικοινωνία μαζί του έγινε με αφορμή ένα άρθρο που είχε γραφεί από τον ίδιο πριν από 3 χρόνια σχετικά με το θέμα του εργασιακού στρες και όλων αυτών των σημείων, των πιέσεων που δέχονται οι αεροπυροσβέστες σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και όχι μόνο. Θέλω να κλείσω αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής λέγοντας ότι δυστυχώς η Αττική χάνεται στις φλόγες τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα από 800.000 στρέμματα έχουν κάψει στην Αττική οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου φέτος, με βάση τις επίσημες αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Στοιχεία που παρουσιάζει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δείχνουν ότι η συνολική επιφάνεια της περιφέρειας Αττικής, χωρίς να συγκαταλέγεται η περιοχή της Τριζίνας, των Ισών και του Λεκανοπεδίου, είναι 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, κάτι που σημαίνει ότι τα τελευταία 10 χρόνια κάει και από δασικές πυρκαγιές περίπου το 32% της συνολικής επιφάνειας. Στην περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα, δάσος δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών. Σημειώνεται ότι μέχρι λίγο πριν από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου, το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Πραγματικά λυπηρά, πολύ λυπηρά στοιχεία.

Ανοιχτά μικρόφωνα Air Larissa σε 98,3 στα FM. Διαδικτυακά Air Teco, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. 19 περιφερειακή σταθμή της Air. Το λέμε συχνά πυκνά, ισχύς εν τη ενώση. Τώρα εικόνα δεν έχουμε για την ψηφιακή πλατφόρμα. Τουρισμός για όλους. Μέχρι 21 Αυγούστου ξεκίνησε από 12 το μεσημέρι. Διαδικασία των αιτήσεων, τουρισμός για άλλους 2026-2027, ανάλογα με τον αριθμό φορολογικού μητρώου, 1 και 2 σήμερα, 3 και 4 αύριο, 5, 6 σε 7 του μηνός, 8, 7 και 8 που λήγουν οι αριθμοί φορολογικού μητρώου και 9 Αυγούστου οι αριθμοί φορολογικού μητρώου που λήγουν σε 9 και 0 από 10 σε 21 για όλα τα αφημί. Είπαμε 21 Αυγούστου, υπάρχουν και προϋποθέσεις, κυρίως οικονομικές, ετήσιο εισόδημα, εκεί κόβονται πολύ να ξέρετε. Όσοι είναι μισθωτοί και δεν μπορούν να αποκρύψουν τίποτα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δουλεύουν χρόνια, ειδικά αν είναι ζευγάρι. Δεν βλέπουμε να εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Λοιπόν, πάμε σε εκδιαμέτρου αντίθετο θέμα. Επειδή μιλήσαμε για καμένα, για πυρκαγιές, για απόλυτη καταστροφή και αυτό το μαύρο γκρίζο μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά, πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου εδώ στα Τρίκαλα, γιατί έχουμε το πρώτο Eco Festival, το πρώτο οικολογικό φεστιβάλ, να το πούμε λίγο ελληνικά. Και πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Καρατζά, εκ των οργανωτών, διοργανωτών και διαχειριστών βεβαίως του όλου προγράμματος μέσω της Κινσέπ που έχει δημιουργηθεί, της κοινωνικής συντηρητικής επιχείρησης. Σωστά. Γεια σας κύριε Καρατζά, πώς είστε καταρχάς? Μας ακούτε? Όχι. Λοιπόν, πρέπει να έχει πέσει η γραμμή. Συνεχίζουμε τη μουσική και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, ανοιχτά μικρόφωνα, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Καρατζά. Μας ακούτε τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ακούω κανονικά.
0: Ωραία, εξαιρετικά. Εντάξει, υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Πιθανόν να έχουμε και μπλοκάρισμα των τηλεφωνικών γραμμών, τέλος πάντων, του δικτύου. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρατζά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας προλόγησα λίγο πριν, δεν ακούγατε. Είχε πέσει η τηλεφωνική γραμμή. Μιλάμε για μια προσπάθεια που γίνεται για δεύτερη φορά στην ουσία, αλλά είναι το πρώτο οικολογικό φεστιβάλ, να το πούμε ελληνικά, αν έχετε την καλοσύνη, 3-6 Σεπτεμβρίου, εδώ στα Τρίκαλα. Για πείτε μας καταρχάς τι έχετε σχεδιάσει.
1: Είναι ίσως η καλύτερη πάσα μετά από όλες αυτές τις ειδήσεις για καταστροφές που ακούσαμε, να πούμε κάτι πιο ελπιδοφόρο,
0: ναι,
1: και να ψάξουμε να βρούμε όλες αυτές τις πρακτικές και τις βιώσιμες λύσεις για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη.
0: Που αφορούν την οικολογία προφανώς, την παραγωγή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κυρίως την
0: συνείδηση, την
1: γεωργία.
0: Ναι, ναι, τη γεωργία, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, 3-6 Σεπτέμβρη, στο πάρκο του Ματσόπουλου, mm-hmm, ένας υπέροχος χώρος, η EcoGea Project συνδιοργανώνει με το Ιτρίκαλα την περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Τρικαίων το πρώτο Eco Festival. Για όσους γνωρίζουν, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται στα Τρίκαλα κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Η προηγούμενη ήταν πριν 11 χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε τώρα πάμε ξανά να δημιουργήσουμε από την αρχή κάτι που θα μείνει και αυτό θα γίνει θεσμός, ναι, για την πόλη.
0: Κύριε Καρατζά, αυτό το κενό γιατί υπήρξε, αν μπορείτε να μας πείτε έτσι και να εξηγήσετε των 11 ετών.
1: Ίσως είναι περισσότερο η δική μας ενέργεια που έπρεπε να μεγαλώσει, να βρεθεί και η κατάλληλη ομάδα, ώστε να μπορέσει να πάρει στα χέρια της αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, γιατί θα είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Θα φιλοξενήσουμε εκθέτες και συλλογικότητες από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή ο αριθμός συμμετοχών είναι πολύ μεγάλος και τις τελευταίες μέρες θα μεγαλώσει και άλλο, γιατί είμαστε και σε περίοδο διακοπών, οπότε περιμένουμε και άλλες αιτήσεις να γίνουν.
0: Άρα μιλάμε για εκθέτες, προφανώς παραγωγούς, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, θα υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι ασχολούνται με την βιολογική καλλιέργεια ή την αγροοικολογική καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν χειροτέχνες eco-friendly, όπου χρησιμοποιούν υλικά φυσικά κυρίως και zero waste. Mm-hmm. Και θα υπάρχουν διάφορες συλλογικότητες όπου θα ενημερώνουν για τα προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητά μας και με το περιβάλλον.
0: Ναι. Για ποια προϊόντα μιλάμε, δηλαδή τι θα εκτεθεί εκεί στο χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, στο πάρκο Ματσόπουλου?
1: Θα υπάρχει έκθεση από λαχανικά, μεταποιημένα προϊόντα, όπως σάλτσες, μαρμελάδες, διασκευάσματα, μέλι, ελαιόλαδο, mm-hmm, ό,τι ουσιαστικά παράγει η Ελλάδα.
0: Ό,τι ουσιαστικά παράγει η Ελλάδα, ναι. Και ξέρετε, είναι και ένας τρόπος εξωστρέφειας όλο αυτό, σωστά?
1: Ναι, φυσικά, και είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος, γιατί μιλάμε για μικρούς παραγωγούς, για πολύ μικρές παραγωγές, χαρνίες,
0: ναι,
1: και οι οποίοι έχουν πολύ λίγες δυνατότητες να δείξουν τη δουλειά τους και τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για το περιβάλλον.
0: Ναι. Ξέρετε, κύριε Καρατζά, θυμάμαι πριν από χρόνια εκεί στα δύσκολα χρόνια των μνημονιακών υποχρεώσεων, τέλος πάντων, της χώρας μας, το δίκτυο χωρίς μεσάζοντες, όπου απευθείας ο κάθε πολίτης μπορούσε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, και έχει συμβεί και στα Τρίκαλα αυτό,
1: ναι, σωστά,
0: να πάει και να προμηθευτεί απευθείας από τον παραγωγό κάτι σε πολύ πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι σήμερα το αγοράζουμε ως προϊόν, είτε από τα ράφια του σούπερ μάρκετ, είτε από τα, τέλος πάντων, συνοικιακά παντοπολία. Μάλλον οφείλουμε να αναγεννήσουμε μια τέτοια ιδέα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
1: Κάπως έτσι, απλά πολύ πριν από αυτό το δίκτυο, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας. Οι οποίες...
0: σας χάσαμε λίγο, αν θέλετε να μην μετακινήσετε. Δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται με τις τηλεφωνικές γραμμές. Για πείτε
1: λοιπόν,
0: μας. Ναι.
1: Πολύ πριν το δίκτυο χωρίς μεσάζοντες, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, οι οποίες μετράνε τώρα περίπου 27 χρόνια. Και αυτή ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, όπου μπορούσαν μικροί καλλιεργητές και χειροτέχνες να δείξουν τη δουλειά τους και να, ουσιαστικά να δείξουν ότι μπορεί να υπάρχει μια λειτουργική βιολογική καλλιέργεια. Με τα χρόνια σιγά σιγά έχει φθήνει λιγάκι αυτός ο θεσμός. Υπάρχει ακόμη, αλλά σε λιγότερες πόλεις. Οπότε πρέπει και αυτό κάπως λίγο να το να κάνουμε την προσπάθειά μας να ξαναζωντανέψει.
0: Να το επανακινήσουμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δώστε μας μια εικόνα, αν μπορείτε βεβαίως, από πού θα έχουμε συμμετοχές, από ποιες περιοχές της Ελλάδος.
1: Από όλη την Ελλάδα. Έχω δει συμμετοχές εκτός από Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρες, από Πελοπόννησο, Λακωνία.
0: Ναι.
1: Έχουμε από όλη την Ελλάδα συμμετοχές και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κι άλλες, μιλώντας καθημερινά με παραγωγούς, και θα καλύψουν όλη την γκάμα των προϊόντων που παράγει η Ελλάδα.
0: Ναι. Και η εντύπωσή σας ποια είναι, ότι προσπαθούν να κρατηθούν ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι, η παραγωγή, η οικολογική παραγωγή στην ουσία?
1: Αυτή τη στιγμή είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα, να προσπαθείς να μην κάνεις πίσω στις αξίες σου και στα πιστεύω σου και να θέλεις να καλλιεργείς και να είσαι βιώσιμος.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φανταστείτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους συμβατικούς αγρότες, όσο μάλλον για τους βιολογικούς.
0: Θα σας το ρωτούσα, δηλαδή, άρα μάλλον συμφωνείτε και με το αγροτικό πληθυσμό που τα τελευταία χρόνια εντείνει όλες αυτές τις κινητοποιήσεις τους και μιλά για ενίσχυση του εισοδήματος, οικονομικά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, που δυστυχώς το χάνουμε.
1: Και σίγουρα μια πολύ καλύτερη στήριξη. Και μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι και να συζητήσουμε ποια θα είναι αυτή η στήριξη, και δεν χρειάζεται να είναι πάντα με την μορφή των επιδοτήσεων.
0: Σωστά.
1: Γιατί βλέπουμε τι γίνεται με όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στήριξη, θα πρέπει. Γιατί και οι τιμές των προϊόντων είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και σας λέω, σκεφτείτε, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο σε αυτή τη στιγμή ένας συμβατικός αγρότης με πολύ μεγάλη παραγωγή.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον ένας βιολογικός που έχει να αντιμετωπίσει πολύ περισσότερες δυσκολίες από τον συμβατικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Αλέξανδε Καρατζά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη στήριξη.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να ξέρετε, έτσι προς το τέλος Αυγούστου ή εκεί λίγες μέρες πριν από
1: πολύ
0: αυτό
1: ωραία.
0: Το φεστιβάλ, έτσι, 3 με 6 Σεπτεμβρίου.
1: Τότε θα έχουμε και καλύτερη εικόνα με όλες τις δράσεις, τις οποίες συνεχώς ανεβάζουμε και στα social. Μπορεί ο κόσμος να μπει να μας βρει.
0: Ecofest
1: είναι τα social μας. Κάθε μέρα θα ανεβάζουμε τις δράσεις που θα γίνουν.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτός ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Καρατζάς, εκ των διοργανωτών, διαχειριστής της ECOGEA, της KINSEP, που διοργανώνει αυτό το EcoFest Τρίκαλα 3 με 6 Σεπτεμβρίου εδώ στο Πάρκο Ματσόπουλου, στο Μήλο Ματσόπουλου, το εμβληματικό αυτό χώρο, αυτό το οικολογικό φεστιβάλ, να το πούμε ελληνικά.

0: Πριν έρθουμε στο ραδιοθάλαμο, ότι κάνουν αρκετή ώρα πριν για την εκπομπή, είχαμε μάθει λίγο από κατοίκους εκεί της οδού Ομαλίας, στο κέντρο της πόλης, κοντά στην κεντρική πλατεία, για τη διακοπή νερού από νωρίς το πρωί, από τις 8.30 μέχρι και τις 12, λόγω εργασιών επέκτασης του δικτύου. Ωστόσο, μάθαμε πριν από λίγο, μας πήρε ένας ακροατής, ότι ενημερώθηκε με μήνυμα στο κινητό του, προφανώς μένει στην περιοχή, πως εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων η διακοπή της συνδεδότησης θα εξακολουθήσει να εφίσταται μέχρι και τις 4 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, μας είπε ότι ενέφερε το μήνυμα στο κινητό του. Μάλιστα. Κάτι σπάσανε εκεί τώρα. Εντάξει, λέμε, δεν ξέρουμε τώρα. Συνήθως κάτι τέτοιο γίνεται όταν πάνε να εκτελέσουν κάποιες εργασίες, κάνουν μια άλλη βλάβη και συνεχίζεται. Τέλος πάντων. Παθογένειες ετών, δεκαετιών. Πάμε πολύ γρήγορα σε πρωτοσέλιδα. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στην Θεούτα. Ρύθμιση για οφειλέτες και αγορά ακινήτων μέσω άρσης κατασχέσεων. Δύο από το πρωτοσέλιδα της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ψάχνουν για ένφια μεταβιβάσεις ακινήτων δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφηκαν το 2025 στο μικροσκόπιο των ελεγκτών ο απλήρωτος φόρος και αν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα. Μάλιστα. Λέτε να έρθουν ραβασάκια, πιθανόν. Η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα για το προσφυγικό, η ανάρμοση στις συμμαχίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θεούτα. Πάμε στην απογευματινή, λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε Θεούτα. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας, τις πρακτικές του Σάντζεθ και στην Ισπανία. Μητσοτάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Εφημερίδα των Συντακτών. Στην πυρά το άσυλο, ρεστάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Την ώρα που έχειναν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θεούτα, απαιτούσαν ακόμη σκληρότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα. Αναστολή του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές. Ο Θάνος Πλεύρης, όρμαδος υπουργός, πλασάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φιάσκο της ανεφάρμοστης πολιτικής του. Μάλιστα. Ριζοσπάστης τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης πλήρης αποζημίωση των οικοκυριών. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Με ένα ακόμα κλείνουμε. 5 κλειδιά στη σύνταξη, για σύνταξη, συγγνώμη, πάνω από το 60% του μισθού. Τι είναι αυτό, μυστικό τώρα. Λοιπόν, κλείνουμε για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα τέλος. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Χρήστος Μαμάτσιος και Ευαγγέλης Βούργαρης στη ρύθμιση του ήχου. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Ανοιχτά μικρόφωνα. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Φροντίστε για τους ανθρώπους ή τουλάχιστον βοηθήστε τους. Αυτούς που ξέρετε και έχουν ανάγκη και είναι δίπλα σας. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofchrisoneculture.gr.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ψάθα, μάχη πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις. Κυκλοφοριακό χάος στο Τελωνείο των Ευζώνων, αναστολή βιομετρικών μέτρων. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, συνελήφθη ανήλικος διακινητής. Στο Μιστρά, 55χρονος κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπυρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Πηνιού.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νομό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερο από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην είχαμε την ανάγκη, να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας. Και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικοδομών και Έργων, ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, ναι, καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την δυτική επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την δυτική

0: Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή, ο Ιάσων Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσο, να καλώσουμε μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ιερά Πέτρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφήξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφηξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί, με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ιερά Πέτρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, μία λέβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, συνολικά 181, αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο εκεί στην περιοχή, που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η δημοτική αρχή της Ιερά Πέτρας έχει ξεπεράσει τα όρια της. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα. Και από εκεί πέρα βέβαια αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές καιρικές συνθήκες. Και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα με μια φουσκωτή βάρκα και μάλιστα αναφέρουν στη διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη έχεις άδεια για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Πραγματικά.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες. Σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο οδηγεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιερά Πέτρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογράμμισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους.

0: εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής, έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μια χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων, όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνουν και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί. Okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
1: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει βοηθήσει. Εξακολουθούμε και μιλάμε για ουρές.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα, ναι, στο ρεύμα εισόδου, να πούμε την αλήθεια. Νωρίς το πρωί είχαμε και εκεί μεγάλες ουρές από τουρίστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς τα ξημερώματα, δηλαδή από τις 2-3 τα ξημερώματα από Βελιγράδι και άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως το Βουκουρέστι, προκειμένου να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους Ευζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ, το τελωνείο των Ευζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις, έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των Ευζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κύριος Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
1: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιο διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολύς ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο,
0: ναι,
1: τα 2 άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι ήθελαν να θεωρήσουν το διαβατήριό τους, και ένα μόνο άτομο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να ταξιδέψει προς το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι ήθελαν απλά να έχουν ένα διαβατήριο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρειάστηκε να δουλεύουν όλο τον Ιούλιο, ακόμα και 12ωρο και Σάββατα, να σπάσουν τις άδειές τους και να έρθει και έκτακτο προσωπικό στο γραφείο διαβατηρίων, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος των πολιτών, όπου πολλοί πήγαιναν για να πιάσουν σειρά από τις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα, προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
0: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τελωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουμε, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς, εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ανά 6 ώρες, την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως, πολύ συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σαν επίπτωση, είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς Ελλάδα, για παράδειγμα. Ελλάδα είναι και εκεί. Καλό, ναι, κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από τη μία. Από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πλατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήματα. Και αυτή η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο, αλλά και στην πορεία, στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
0: ναι,
1: στις επιπτώσεις, να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε. Μας πέρασε ο Μαΐου, είναι χωρίς να έρχονται κάποιοι τα Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει: αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει, όταν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και φρέσκες κρατήσεις. Διότι κάποιος το βλέπει ως ένα σημείο αναφοράς μιας ταλαιπωρίας και σου λέει δεν θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
0: Έτσι. Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι με 51.000 κλίνες είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα λέει όλα.
0: Όχι,
1: τόσο για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
0: ναι,
1: απευθύνεται όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επί δύο σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν υποδομές και το καθεξής.
0: Κύριε Τάσια, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα
1: μεσημέρι.
0: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει, καθώς ένας 55χρονος στο Μιστρά κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια μακάβρια αποκάλυψη.
2: Ειρηνία, αν σου φάνηκε απίστευτη είδηση με τις ταυτότητες από την Πάτρα, δεν ξέρω πώς σου φανεί πραγματικά αυτή η είδηση,
0: ναι,
2: που έχει συγκλονίσει ολόκληρο πραγματικά, όχι μόνο εδώ την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά εχθές. Μιλάμε για έναν 55χρονο άμερα, ο οποίος έκρυβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μηθρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθείς του 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών να ζούσε. Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες, ειρήνη, προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένου ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μηθρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα. Όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Ούτε εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά και εκεί, σε έλεγχο που έκαναν, στην έρευνα, στο υπόγειο, σε επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα. Τον πατέρα, τον ητησορό του ηλικιωμένου, να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για αντιμετώπιση οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, καθώς μαζί και τη θανούσα μητέρα του. Φυσικά κλείθηκε ιατροδικαστής στο σημείο. Βέβαια, λόγω της προχωρημένης κατάψυξης της ορού, δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη. Είναι κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Να δείξει και το, να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι, στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξακολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως, είναι μια ιστορία, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές στη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
0: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
2: Τουλάχιστον 2,5. Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματονομοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την Έρθει στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου αποφάσισε χθες, διέταξε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της γειτονική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτρια, και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα, ο κατηγορούμενος, να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα. Ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού, σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο, η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει τη θήτη την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία και όπως υποστηρίζουν έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία υποστηρίζουν ουσιαστικά το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλευκάνουν την υπόθεση.
0: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο που είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεσης πολλών χιλιάδων ευρώ.
3: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο ένας 35χρονος συμμεταπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τρανσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και εκεί ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι ηλικίες 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ανθρωποκτονία, ληστεία, παράβαση περί νομοθεσίας για τα όπλα. Γιατί υπήρχαν και όπλα στην διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι στην προανακριτική διαδικασία ο ένας από τους νεαρούς ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος σύμφωνα με αυτά που είπαν στην προανάκριση. Άρα πρέπει και αυτό να διερευνηθεί γιατί κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Μία νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουτουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μία νέα αστυνομική επιχείρηση, όντως, είχαμε στο Ρέθυμνο, η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρύλια, τα οποία εντόπισε θέση αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. Είναι και οι δύο βέβαια περιοχές στον Μυλοπόταμο. Τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε μια σύλληψη ενός Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φυτιών. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φυτίες που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
0: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, να μην επικαλείται την αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο αντιπεριφερειάρχης καλεί τον ΟΦΠΚΑ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του φαραγγιού, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
6: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη Σφακίων, που είναι η έξοδος του φαραγγιού Σαμαριά, διότι επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το φαράγγι Σαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚΑ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚΑ. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κ. Καλογερής, που είχε κάνει γνωστή και έντονη στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΕΦΠΚΑ επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου, δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια, παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς η διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες σε ό,τι αφορά, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια, καλώς σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στη δράση ενός επιτίδιου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επ' αυτοφόρων. Το σχέδιό του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με μια ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιότητα, δεξιοτέχνια μάλλον, τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδό του από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλιά του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500 με 600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται. Ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα, η ηλιά του 500 με 600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ακόμη 37 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την ευλογιά των εγωπροβάτων και των οποίων περισσότερα από 5.000 ζώα οδηγήθηκαν στην αναγκαστική θανάτωση, αποζημιώνονται στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου κρατικής αρρωγής έναντι των επιζηωτιών. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες αποζημίωσης γεωργών της Ροδόπης, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής, που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους για όλη την επικράτεια 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας των ζωονόσων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποζημιώνονται με ποσό συνολικό 855.000 ευρώ 37, όπως είπες, κτηνοτροφικές μονάδες, που έχασαν συνολικά 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχει δοθεί ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μετά από συνάντηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ Θράκης, όπου και ενημερώθηκε σχετικός ο βουλευτής από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου, έγινε γνωστό ότι για τα κεράσια σε προανθικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025, δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα. Η διαδικασία αποζημίωσης βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ. Για τα σκληρά σιτάρια ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους, θα πάρουν και αυτά το δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα τώρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023, πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση περί τα τέλη του έτους. Για τα καπνά, εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, όχι ακόμη όμως σχετική απόφαση. Τέλος, για τη μυδική, για το τριφύλι δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου από την περιφέρεια Θεσσαλίας με το κεφαλή στον Περιφερειάρχη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Ήταν παρόν και ο δήμαρχος της Ζάβολα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του εισοδήματος στους αγρότες και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων από την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και ζήτησε και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγονται έτσι τόσο επιταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, τους Δήμους Ελασσόνας, τον Δήμο Κυρελέν και τον Δήμο Λαρισαίων, δηλαδή τους 4 από τους 6 δήμους στο νομό της Λάρισας και πλήγησαν τόσο δεντρώδες καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καπνοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηρά και βιομηχανική ντομάτα σε όλους αυτούς τους δήμους και στους 4 δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίως η καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας όπως έγινε με τον Τάλιν, με τις πλημμύρες για να γίνουν καταληθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης, να προβλεφθεί ειδική ενίσχυση για τα αναπόλυα εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής χρήσης στους πηγαίνοντες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής και επίσης βεβαίως να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση της ενεργητικής προστασίας όπως η τοποθέτηση αντιχαλατιστικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών και ΟΛΓΑ με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση όσο και για τη μέση παραγωγή ανακαλλιέργεια. Ο κ. Λικουρέτης από την πλευρά του πρόεδρου ΟΛΓΑ είπε ότι μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών της χαλαζόπληκτης περιοχής επιταχύνονται προκειμένου να καταληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Με τη νέα ρύθμιση, όπως είπε ο κ. Λεπορέντης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ εφαρμόζεται για τις χαλαζόπληκτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε και στον Ντάνιελ, το οποίο προβλέπει αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, γιατί υπολείπεται βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί.
0: Και να δοθεί άμεσα, Γιάννη, γιατί βέβαια έχουν ανάγκη τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην Κέρκυρα τώρα από τη Λάρισα, καθώς μεικτά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν ευνηδιαστικές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών. Μάλιστα, έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε γνωστές παραλίες και θέρετρα. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 4.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Οι κοινές εξορμήσεις στοχεύουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Τα μεικτά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και λοιπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Η ΑΔΕ ελέγχει την έκδοση αποδείξεων, τη σωστή λειτουργία και διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τη διαβίβαση των συναλλαγών στο My Data και την συμφωνία των δηλωμένων εσόδων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα δηλωμένα ωράρια, την αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, ενώ ο ΕΦΚΑ ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
0: Μάλιστα, και εμένα να δούμε τι θα αποδώσουν τελικά, αυτό που λέμε ταμείο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν δείξει αυτοί οι έλεγχοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό. Την ανησυχητική αυτή εικόνα παρουσίασε η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ο Γιάννης Ξινόπουλος όμως από την ΕΡΤ του Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα έγινε ως εξής. Πριν 3 περίπου ή 4 ημέρες, έπεσε ένα στίχος μιας μονοκατοικίας, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως δεν ήταν σε εξωτερικό τοίχο, έτσι ώστε να προκαλέσει ατύχημα, αλλά αυτό αποτέλεσε την έρευνα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια αυτά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με την κυρία Καπούλα, γιατί είχα διαβάσει δημοσίευμα παλαιότερο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ασχοληθεί με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχει καταγράψει λοιπόν περισσότερα από 100 στο αστικό ιστό του Βόλου. Και παρουσίασε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Δηλαδή, το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το σπίτι στην τύχη του.
0: Ναι.
11: Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να επέμβει ούτε ο Δήμος ούτε κανείς άλλος, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί κάποιος να επέμβει στην περιουσία του άλλου, να την καταδαφίσει, ας πούμε, ή να την κάνει το οτιδήποτε. Βεβαίως, είναι υγειονομική και βόμβα. Όχι μόνο για τους πολίτες, για τους διερχόμενους, αλλά και για τους γειτόνους. Φαντάσου ότι μέσα εκεί μαζεύουν σκουπίδια, δεν μπορεί να καθαριστεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε και ο Δήμος. Ο Δήμος θα μπορούσε λόγου χάρη να πάρει ή να αξιοποιήσει αυτά τα κινητά για να στεγάσει υπηρεσίες του, για να κάνει το οτιδήποτε, να έχει επιχειρηματική δράση με αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φανταστείτε ότι ακόμα και η πολεοδομία, αν κάνει αυτοψία ή συντάσσει πρωτόκολλο επικινδυνότητας, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σημαντικό
0: Μάλιστα.
11: είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν πόρους, ούτε ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Επίσης να σας πω ότι όσα είναι διατηρητές, πάλι εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί ναι, μεν το Υπουργείο λέει είναι διατηρητέο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Και είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης αν έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο είναι
11: Συμφωνώ.
0: Πολύ μεγάλη
11: γι' αυτό
0: η αξία.
11: Και η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά στο Δήμο του Βόλου, λόγου χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται η ανάρτηση και να μπορούν να έχουν προσωρινά μέτρα.
0: Μάλιστα.
11: Όπου υπάρχει άμεση κίνδυνο να βάζουν ταινίες και τα λοιπά. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, κ. Μουλιάς, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία. Όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα. Αντίστοιχα κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
0: Σωστά.
11: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι χωρίς
0: να τα επισκευάσουν.
11: Να συντηρήσουν ένα κτίριο και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
11: Έτσι έχει το ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδου πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τονίσω ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους κτηνοτρόφους το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής τυροκομείας. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η τάχιστη αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 κτηνοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους τυροκόμους η ανάγκη της άμεσης τελέχωσης της ιατρικής υπηρεσίας του νησιού, αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η χνηλάτιση της νόσου και να υπάρξει μια σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
13: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό, ναι. Κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το Επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δράμα Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καβάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από πολίτες προχωρά τώρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ. Στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαφουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, ναι. Οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το νοσοκομείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Η ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
15: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο. Με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, ούτε καν η δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με τον Σύλλογο.
0: Ναι.
15: Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στον πλευρό όλων των δημοτικών υπαλλήλων, υπερασπιζόμενων στο δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Να δούμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής που ξέρει αυτά τα περιστατικά σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω και πάλι δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση με ευθύνη του Συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου.
0: Μάλιστα.
15: Για να σας δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
0: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 Δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσα, Ιγουμενίτσα, Φιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργα και Κεντρικών Ζουμέρκων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπες και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοποία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
0: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι
16: ακριβώς
0: αρκετά τα χρήματα.
16: Πραγματικά, μάλιστα. Ειδικά σε θέμα οδοποίησης χρειάζεται τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η ώρα είναι 2.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις

0: το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, η σκητάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σφυρόπυλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο πρώτο γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε μελτέι με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της μεγάλης πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιαμπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει. Αυτή την ώρα όμως με ειδοποιούν, κάνει δηλώσει από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτής της εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς εξασφαλής ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις

0: τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη, και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης, διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα, και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, ο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά, και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιεβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγη. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς, καλώς ήρθατε. Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευρά του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε, αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track, με fast track ρυθμούς, έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα, αλλά και να ακολουθήσουν δράση την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβροτικά έργα, την υπηρετική αλλαγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Συνολικού αρμοδίου, όπως διορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί, αλλά και στις ενέργειες της πυροσβεστικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης Αντινέρο, που πρωτοδομήθηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αλλαγής, με έμφαση την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ισοριστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πρέπει να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις και τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Αποζημιώσεις εξπρές λοιπόν το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψης το τρίτο, και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
2: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδιες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά.

0: Αυτή είναι μία αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μία μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αγωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτίριων με βάση το δοτικό κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται υποζημίωση οικοσκευής, ξεχωριστό πλαίσιο μέρημνας υπάρχει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της φροντισύλης κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο 48 θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ως προς
1: βεβαίως, περιμένουμε. Άγιε Μπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχές ξεκίνησε ήδη η αυτοψία και καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πότο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράθυρος Δυτικής Αττικής στους πρόποδες του Κυθερώνα χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Τα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια των καμένων πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Ενώ σου πω ότι για τους κατοίκους η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικών. Αρρωγής. Η έρευνα θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, καταστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο. Και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα. Να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο Πρώτο Γερμενό πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
3: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
1: Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδώς βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
4: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, εδώ που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
1: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
5: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία. Σε κανένα σημείο απόλυτη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα για να θυμηθούμε δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική, η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή, από το σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα και με αποτέλεσμα η καύση μήλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Τα αέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά, δεν μπορούσε να πλησιάσεις στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάπτρες που διεκδικούσαν παντού.
1: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες που μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δ. Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
6: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τραχεία μετά την πυρκαγιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια εικόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει στο δάσος οι χαλέπες και τραχεία πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κομμένους κορμούς.
7: Για το φθινόπωρο ακολουθεί.
6: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
1: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν το μελιτέμι, το οποίο πνέει, μεταφέρει τις σκόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπαίδιο. Για να τον ακούσουμε.
8: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5 με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα αξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα έξω από την Κρήτη.
7: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
8: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους, τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
7: Μάλιστα.
8: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, είναι αν θέλετε πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική κατασκευή για το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αστεία πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 1 για το συντονισμό του. Βεβαίως στην όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφώσει και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το ήχηση 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα. θερμότητα.
1: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
9: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνουν για την ώρα από την πυροσβεστική.
1: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Και μάλιστα το Ερνιούς είχε εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
9: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο που είναι κατά συντρίμιο το ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρη.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ερνιούς παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
10: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνεται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
11: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
10: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
1: Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπους ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές της ζέστη, δηλαδή προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Ωστόσο, την Κυριακή, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελιτέμι στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες 6 με 7 μποφόρ με μικρές αυξομοιώσεις. Απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική που τώρα έχουμε και την πυρκαγιά. Και στην Νότια Εύβοια, εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
1: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
12: Καθόλου, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρέα Γεωργίου και στο News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
13: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς και και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με τη Χίο. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιά Λοιπόν, η Σωστερεά Ελλάδα που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δίκτυ 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει. Και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
7: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
13: Μπάρμπεκιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
7: Δηλαδή κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
13: Το περιγράψαν ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπεκιου, στο Ήλιον αλικάρβουνα μπάρμπεκιου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέστε σύνδεση με αυτή τη θερμοκρασία, όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο, δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
1: Έλαντε εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και ενωπρόεδρες κοινότητες για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, Διονύση.
14: Το απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που μπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή τη δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κ. Ανδουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κ. Ανδουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
15: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
16: Γρηγόρη, αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ, είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος, είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή. Και δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα βρέθηκε ο κύριος Χατζηγιαννάκης στα Καμένα. Σήμερα και στον Πρωτογερμανό και στη Μάνδρα έχει συνάντηση, μάλλον, με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κ. Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα, να γίνουν γρήγορα απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστε οι φυσικές καταστροφές. Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης είχαμε και από το ΚΚΕ και από τον κ. Βελόπουλο και από τον κ. Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτη οργή, γιατί τα ξέρα, γιατί η κυβέρνηση τα ήξερε όλα αυτά και δεν παρολάβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κ. Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις πώς και την κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα και η κριτική είχαμε, όπως είπαμε, και την κ. Σαντοπούλου. Αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
1: Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα σε αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $80 το βάρελ, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
18: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον περσικό κόλπο και οι αγορές ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα $76. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι στις έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των $80 το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Προβληματισμό σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνει τη διαπραγματεύση μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν σε αυτή τη συμφωνία. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τους 800. Ο στόχος, ένας ρεαλιστικός στόχος, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο στελέχη της αγοράς, είναι να πιάσουμε τους 1000 με 1100 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη. Γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
1: 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
19: Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία, από 5% μέχρι 20%, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά, για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια. Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5. Και να κλείσω λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες που είναι βασικές για το νοικοκυριό. Δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιττά. Θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
1: 800 κωδικούς μέχρι στιγμής, οδός κωδική περιλαμβάνει
19: και
1: το πακέτο.
19: Και πάμε για 1000 με 1100.
1: Ναι, και γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω της 100 η μείωση. Από τις πληροφορίες. Άκια Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία έρευνας της ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιάννης Κατσιδωδησίου μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Όπως εκτίμησε, χωρίς άμεση παρεμβάση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο Αύγουστος να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
20: Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, αρθιστικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, θα σας πω κύριε Βαλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
7: Γιατί
20: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
7: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
20: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων όχι στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μετακινηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
1: Τώρα και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση διαχείρισης των στενών. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεμπίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα στις 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούζ και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει πάντως ότι συμφωνεί συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Με κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
21: Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου έγινε, του άνδρα έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. Θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άνδρα ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
1: Τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων την νύχτα στο Κίεβο με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα συνεχίζονται και ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας όμως από την άλλη πλευρά.
21: Ακριβώς, πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιοροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι 3 φορές χαμηλότερη και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιοροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούγλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας παίζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
21: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για 2 σοβαρά περιστατικά στο ίδιο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκρουση εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
1: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάπτυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την τραγική ιστορία και για το πώς έφτασε στα έχειν του γιου οι αρχές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
0: Πρόκειται για μια μακάβρια πραγματικά ιστορία, Γρηγόρη, που έχει σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, την μικρή κοινωνία του Μισθά και τη Σπάρτη, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξετυλίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υποπαρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αφαίρουν το λόγο, στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί, όταν έφτασε, τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του, για τον οικειωμένο πατέρα του. Ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβίει στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά τον χρησιμοποιούσε και ως κατοικία, και κάνοντας έρευνα στο υπόγειο σε έναν επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου άνδρα, γεννηθής το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, την πράξη του. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια, και ο ίδιος προέβησε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
1: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησαν ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε την, έξω από τον ξενώνα εννοώ, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή. Παίζει καθοριστικό ρόλο, πάντως, να πούμε, κλείνοντας με αυτό, η πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή, που θα καθορίσει τόσο τον ακριβή χρόνο του θανάτου, όσο και τα ακριβή αίτια, καθώς το κατηγορητήριο θα αλλάξει, αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
2: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
22: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές. Μπορείτε να...
2: καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
22: Ναι.
2: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
22: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύκτη.
2: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό
22: στάδιο. Ναι.
2: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μιστρά και πάμε στη Σύρο τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί, της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άντρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδέομαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίτου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το δικονική επίθεση στη Σύρο, που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα, και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά, να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να παραδόθηκε εντός της οικίας. Και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνου, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
23: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονο συμμεταπός, οδηγός σε τρανσφερ οχήματος, μετέφερε έναν αλλοδαπό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας, έναντι συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εγγύηση μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποια ολιγόλεπτη στάση του οχήματος όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξίας συνολικής 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μια τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου τον εντόπισαν στη συνέχεια, τον συνέλαβαν, καταστρέφηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο και ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
1: Λίνα Θεολογίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσει από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, για τις αιχμές που άφησε η απαράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερίνου. Χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετηρισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώς και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΠΝΙΟΥΣ, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Και εξαπέλυσε βεβαίως σπηρά ανάμεσα.
3: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του κόμματος.
1: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγενία Λούση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Ρέντε 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
4: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή άφησε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
22: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
4: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, τι κουβεντιάζεται, ένα το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαμε και τα όργανα τα οποία έγιναν, ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμάς τους ίδιους. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας, ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
22: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών, αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
4: όμοιό του δεν νομίζω ότι έχει ξαναγεννηθεί στη χώρα.
1: Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στην ανάπλαση τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα τη πόλη, εκφράζοντα την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδη χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντα την ανάγκη ταχεία υλοποίηση του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των διάλογων που είχαν μπροστά στις κάμερες.
5: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
6: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
1: Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και βέβαια όλα θα κρυφθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας, ενώ απόψε σκητάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο Στρόκα, κόντρα στην ΤΣΚΑ Σόφιας. Φαβόρι μεγάλο, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κερδίσει απόψε, και μάλιστα θα έλεγα με ένα καθαρό σκόρο στη ρεβάντς να είναι πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός χτες το βράδυ, όπως είναι παίκτης Παναθηναϊκού και ο Λιβάη Γκαρσία, χτες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕΚ εν είναι της Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ ο Ολυμπιακός χτες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδική Αϊμέγγεν 0-0, και μάλιστα σε αρκετά σημεία του αγώνα η Ολλανδία ήταν καλύτερη, οπότε το 0-0 μάλλον ικανοποιεί τον Ολυμπιακό βάσει εικόνας, αλλά όλα θα κρυθούν, όπως είπε, στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα πάρει την πρόκριση και την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη, 98,3 στα FM για τη Θεσσαλία, στην ιστοσελίδα μας Ερτέκο στο διαδίκτυο, στο ειδικό application της Φωνής της Ελλάδας, καθώς επίσης και στην ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece. Με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, και για την επόμενη ώρα ανατρέχουμε στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο σπουδαίο μας αρχείο, για να βγάλουμε στο φως κάποια διαμάντια τα οποία ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή μας με τη βοήθεια των ηχοληπτών εδώ στο αρχείο μουσείο της ΕΡΤ. Ξεκινήσαμε με την υπέροχη φωνή της Νίτσας Τσίτρα και ένα τραγούδι της αγάπης με τίτλο «Όσες βρυσούλες με νερό». Την ηχογράφηση έκανε ο Παντελής Καβακόπουλος το 1959, όταν η Νίτσα Τσίτρα ήταν 26 χρονών. Θα παραμείνουμε στην ίδια ηχογράφηση για να ακούσουμε ένα τραγούδι της Ξενιτιάς με τίτλο «Δε σούπα μαύρη θάλασσα».
1: Δε

φύγουμε για λίγο από αυτή την ηχογράφηση για να πάμε να ακούσουμε σαρακατσανέικα και ρουμελιώτικα τραγούδια. Στο κλαρίνο Βασίλης Καλλιώτης, στο βιολί ο Γιώργος Φλόρος, στο λαούτο ο Κώστας Πίτσος και στο τραγούδι ο Βαγγέλης Βεντζούρης. Ένα τσάμικο σαρακατσανέικο με τίτλο «Εγώ ήμουνα ταντίκλαρο στο λαρσινό τον κάπο».

Από την ίδια ηχογράφηση που έγινε στην Ελληνική Ραδιοφωνία στις 20 Οκτωβρίου του 1980, θα ακούσουμε τον Παπαδημήτρη Τράντο σε ένα καθιστικό που μας έρχεται από τη Ρούμελη, το τραγούδι της Λαφίνας, το οποίο το συναντάμε και με τον τίτλο «Να αναστενάξω δε μ' ακούς». Στο κλαρίνο παραμένει ο Βασίλης Καλλιώτης.

Ακούσαμε το τραγούδι «Ποτές μου δεν εμάλωσα», αυτό το σαρακατσενέικο τσάμικο με το Βαγγέλη το Σβεντζούρι, στο τραγούδι το Βασίλης Καλλιώτης στο κλαρίνο, το Γιώργο Φλόρο στο βιολί, το Κώστα Πίτσο στο λαούτο, από μια ηχογράφηση που έγινε στις 20 Δεκάτου του 1980. Συνεχίζουμε με σαρακατσενέικα τραγούδια που μας έρχονται από τη Θεσσαλία. Ο Σωκράτης Κρομίδας στο βιολί, ο Ηλίας Τσιάκος στο κλαρίνο, ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης στο λαούτο και ο Κώστας Νάκας στο τραγούδι. Είμαστε οι μαύροι λιγοστοί. Ένα χορευτικό στα τρία.

Ένα τσάμικο του γάμου για τη συνέχεια με τον ίδιο τραγουδιστή, τον Κώστα Νάκα, και τον Σοκράτη Κρομίδα στο βιολί, τον Ηλία Τσιάκα στο κλαρίνο, τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, από την ίδια ηχογράφηση με σαρακατσανέκα τραγούδια που έχει γίνει στην ελληνική ραδιοφωνία. Κίνησαν τα τσαμόπουλα.

Συνεχίζουμε με τον όμιλο του Αντρέα Μπασαγιάννη. Παίζουν η μουσική Δημήτρης Καρακώστας κλαρίνο, Βαγγέλης Καρακώστας λαούτο, Δημήτρης Δημητρίου βιολί, Μιχάλης Μάρκος τον τέφι. Τραγουδά ο Ανδρέας Μπασαγιάννης. Στην πόρτα και σταλόνι σου, ένας σταυρωτός χορός.

Ένα τραγούδι του Τραπεζίου για τη συνέχεια, Πανάθεμά σε Παχνιστή, Γενάρη και Φλεβάρη, με τον όμιλο του Ανδρέα Μπασαγιάννη από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ψευτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισας. Με σαρακατσανέκα τραγούδια θα συνεχίσουμε και τον όμιλο του Γιάννη Καλούση. Παίζουν η μουσική Δημήτρης Δημητρίου βιολί, Δημήτρης Καρακώστας κλαρίνο, Μιχάλης Μάρκος ντέφι, Βαγγέλης Καρακώστας λαούτο. Τραγουδά ο Γιάννης Καλούσης. Ένας χορός στα τρία, η Βαρκούλα.

Με τον όμιλο του Γιάννη Καλούση συνεχίζουμε σε ένα τσάμικο με τίτλο «Κίνησαν τα τσαμόπουλα». Με τον όμιλο του Σοκράτη Κρομίδα και της Βάγιας Ζιάκα συνεχίζουμε εδώ στα ξωτικά της παράδοσης με θεσσαλικά τραγούδια, τον Σοκράτη Κρομίδα στο βιολί, τον Αθανάσιο Ντάφο στο κλαρίνο, τον Αλέκο Καραβέλη στο σαντούρι, τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, σε ρυθμό καλαματιανό, βρίσιμου μαλαματένια. Τραγουδούν Σοκράτης Κρομίδας και Βάγια Ζιάκα.

Στη Θεσσαλία παραμένουμε με τον όμιλο της Ευαγγελίας Μέκρα. Σε ρυθμό Καλαματιανό θα ακούσουμε την Ευαγγελία Μέκρα στο τραγούδι «Παλικάρια μου γρεβενιώτικα».

Έπαιξε κλαρίνο ο Λεωνίδας Καραγιάννης, βιολί ο Δημήτρης Λαβίδας Μπάγιας, σαντούρι ο Νίκος Καρατάσος και λαούτο ο Κώστας Σωτηρόπουλος. Τραγούδησε η Ευαγγελία Μέκρα, στην ίδια ηχογράφηση με τους ίδιους οργανοπαίχτες. Ένας λεβέντης χόρευε σε μαρμαρένιο αλόνι, σε ρυθμό τσάμικο.

Θα παραμείνουμε σε τραγούδια σαρακατσάνικα και ρουμελιώτικα αυτή τη φορά, σε μια ηχογράφηση που έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 1980 με τον Βασίλη Σκαλιώτη στο κλαρίνο, τον Γιώργο Φλόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο, τον Βαγγέλη Σβεντζούρη στο τραγούδι και τον Παπαδημήτρη Τράντο. Να ακούσουμε πρώτα το Βαγγέλη Σβεντζούρη στο ρουμαλιώτικο τσάμικο «Συνέφιασε ο Παρνασσός» και αμέσως μετά το Δημήτρη Τράντο στο τραγούδι «Καταγαημένη Αράχοβα» σε ρυθμό τσάμικο και αυτό, το ληστρικό του Χρήστου Νταβέλη.

Από την ίδια ηχογράφηση θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε εκεί, στην Αράχοβα, εκεί στα ιδιαίτερα μέρη του ηχολήπτη μας. Να ήμουνα στην Αράχοβα, σε ρυθμό τσάμικο, ένα τραγούδι του χορού και της αγάπης. Το αφιερώνουμε εξαιρετικά στον ηχολήπτη μας, Κώστα Κυριακάκη.

Και από την περιοχή της Κόνητσας θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα ακούσαμε πανέμορφα διαμάντια από το αρχείο μας, τραγούδια και σκοπούς που ψηφιοποιήσαμε ηθικά για την εκπομπή μας, τα ξωτικά της παράδοσης, από μπομπίνες, εδώ στο αρχείο της ΕΡΤ. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σε όλους. Να είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και την ΕΡΑ Λάρισας σας.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στην διεπιρουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Σιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40-50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το πρώτο Γερμανό το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της ανάπλασης και της δημιουργίας ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Στις 4.30 το απόγευμα, σε μισή ώρα περίπου, παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, Great Sea Interconnector και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Στη Ρωσία, πάντως, διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε βαριά και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκίνητου στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Γεκατερίνεμπουργκ. Προτού αναχωρήσει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίθυνε νέα έκκληση προς τις δυτικές χώρες για ενίσχυση της Ουκρανικής αντιεροπορικής άμυνας μετά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων. Τόνισε ότι τα συστήματα αεράμυνας αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ντρόουνς και πυράβλους κρούζ, όχι όμως τους βαλιστικούς πυράβλους. Ζήτησε περισσότερους αναχαιτιστικούς πυράβλους Patriot, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πολιτών εξαρτάται από την άμεση στρατιωτική στήριξη των συμμάχων. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ σήμερα έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στη Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, στα γύρω ορεινά όμως. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Για εσάς που έχετε όρεξη για επικοινωνία, το 6930078228 είναι, φίλες και φίλοι, το τηλέφωνο του συστήματος Viber, το οποίο αποθηκεύεται στο Viber, σας βγάζει ως όνομα επαφής 102 και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα τα οποία εμφανίζονται εδώ στην οθόνη που έχω στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή. Τα διαβάζουμε, τα σχολιάζουμε, τα πάντα γίνονται δεκτά. Επαναλαμβάνω το νούμερο 6930078228, σύστημα 352 στον 102 FM της R3, μέρος δεύτερο, με την ώρα να είναι 4 και 11 πρώτα λεπτά. Έχουμε πάει σε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, έχουμε πάει σε ρεπορτάζ Άρη. Θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής να δούμε τις όποιες εξελίξεις έχουμε γενικότερα στο μπάσκετ, όπως επίσης και θα αφιερώσουμε χρόνο στον σημερινό πρωταγωνιστή, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ο οποίος στις 9.30 έχει αγώνα.

0: Λοιπόν, από αυτό τον οργασμικό Ιούνιο που είχαμε στο μπάσκετ της πόλης, κυρίως με εκφραστές των ΠΑΟΚ και τον Άρη, όσον αφορά το μεταγραφικό βεβαίως κομμάτι, εκεί πηγαίνει ο χαρακτηρισμός οργασμικός, έχουμε πλέον από σήμερα και τις πρώτες, θα μπορούσαμε να πούμε, παρουσίες στην πόλη. Γιατί όλοι αυτοί κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο θα μαζευτούν και θα ξεκινήσουν να προετοιμάζονται. Λοιπόν, η αρχή έγινε σήμερα και έγινε με τον Ταϊρή, ο οποίος πάτησε Θεσσαλονίκη. Επέστρεψε, για να είμαστε έτσι ακριβείς. Ο Θοδωρός Φελάνης, ο συνάδελφος, είναι μαζί μας, έτσι θα μιλήσουμε λίγο για το μπάσκετ. Γιατί εκτός από ΠΑΟΚ και Άρη, ο Αύγουστος για μένα τουλάχιστον είναι ο μήνας της εθνικής μας ομάδας, ο οποίος έχει ένα βουνό να ανέβει και δεν ξέρουμε τελικά αν θα καταφέρει να το πράξει. Θόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Όπως τα είπες, δηλαδή ξεκίνησαν οι αφίξεις των ΠΑΟΚ με έναν παίκτη ο οποίος φυσικά πέρσι έτσι έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, αγαπήθηκε από τον κόσμο και τελικά αποφασίστηκε και από την τεχνική ηγεσία να παραμείνει και την επόμενη χρονιά. Αναφέρομαι στον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος φέτος θα έχει έτσι έναν διαφορετικό ρόλο. Η ομάδα είναι φυσικά διαφορετικά στημένη. Δεν θα παίρνει τόσες μπάλες όσες έπαιρνε πέρσι. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βγουν μπροστά εξαιρετικά. Θα κληθεί να κάνει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Ήρθε λοιπόν σήμερα ο Πριντερή και το πρόγραμμα τώρα των αφήξεων Δημήτρη περιλαμβάνει αύριο επίσης έναν παίκτη ο οποίος πέρσι ήταν από τους MVP του ΠΑΟΚ, τον Μπεν Μουρ. Αύριο λοιπόν η άφηξη του Μπεν Μουρ και αυτός ανανέωσε. 9 Αυγούστου ο Μάρκους Φώστερ, 31 ετών, θυμίζουμε για όσους. Ο Φώστερ είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό, έχει παίξει στον Παναθηναϊκό, έπαιξε ένα διάστημα στον Προμηθέα. Είχε μια

0: Γενικότερα είχε καλές σεζόν στη Λιθουανία ο συγκεκριμένος, από εκεί τον ξέρει ο Τρινκέρι. Από τη Ζάλγκυρης είχαν συνεργαστεί και μάλιστα τη σεζόν το 2023 είχε 15,6 πόντους. Ήταν MVP των τελικών του πρωταθλήματος στη Λιθουανία. Είχε πολύ καλή εικόνα ο Τρινκέρι για τον Φόστερ και αυτός είναι ένας λόγος που αποφάσισε να συνεργαστεί μαζί του. Τώρα, θέτει προσωπική μου άποψη, για μένα η περίπτωση του Φόστερ είναι και έχει ένα ερωτηματικό με την έννοια ότι τον χάσαμε το τελευταίο διάστημα. Ήταν στην Κίνα, μετά έπαιξε στην Ιαπωνία. Θα δούμε τι κατάσταση.
1: Έχει λίγο ρίσκο δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
0: Κοίταξε, ρίσκο. Αν μιλάμε για τον Μπάουκ που ξέραμε μέχρι πρότινος, είναι μια χαρά παίκτη. Ένα παίκτη το οποίο δεν μπορούσε να τον πλησιάσει ο Μπάουκ. Καθώς έχει στο ενεργητικό του καλές χρονιές, με καλές ομάδες. Τώρα για τον νέο ΠΑΟ που χτίζεται και ο οποίος θέλει να έχει έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν θα έλεγα επειδή ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος την τελευταία διετία ήταν σε υψηλό επίπεδο σε κάποια λίγκα, ήταν σε αυτές τις λίγκες που ανέφερα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξακολουθεί να είναι σε άρεστη κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε προσεχώς. 9 επίσης ο 8ο, δηλαδή την ίδια μέρα, έρχεται και ο Τρέβορ Χάτζινς. Αυτός είναι μια καλή περίπτωση. Έπαιζε στη Λεμάν, έχει πολύ καλό μακρινό σουτ. Έβλεπα τα στατιστικά του, 40% στο τρίποντο. Έχει δηλαδή πολύ έφεση στο σκοράρισμα. Γεμάτες χρονιές. Την τελευταία χρονιά στη Γαλλία. Να είναι αυτό που λέγαμε με το φως. Ο συγκεκριμένος ο Χάτζινς έπαιζε στη Γαλλία 15,8 πόντους ανά παιχνίδι. Βασικός οργανωτής. Έπαιζε περίπου 28 λεπτά. Μια περίπτωση ενός παίκτη που δείχνει ότι θα είναι στην περιφέρεια πάρα πολύ αποτελεσματικός. Συνεχίζουμε με τις αφίξεις. Στη συνέχεια θα έρθει ο Ραϊκουάν Γκρέι. Πέρσι έπαιζε στην ΑΕΚ, ένα τεσσάρι το οποίο απειλεί και από μακριά, δοκιμασμένος, σταθερός. Ο Νας Μίτρου Λόγκ στις αφίξεις, έπαιζε πέρσι στην Νάπολη, στα 33 του βεβαίως ο Νας Μίτρου Λόγκ, με ελληνικό όμως διαβατή, ολογίζεται ως παίκτη, ως Έλληνας παίκτης. Είχε 22, σε 22 αγώνες είχε 14 πόντους στην Νάπολη, στην Ιταλία που έπαιζε. Και ο Κάιλ Αλεξάνδερ είναι η λίστα των αφίξεων που μας έχει δώσει η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ τώρα, επειδή κάνουμε και μια παρένθεση σχετικά με τις δυνατότητες του κάθε παίκτη, είναι ένας αθλητής ο οποίος θα δώσει έτσι, έχει έφεση στην άμυνα, θεωρείται elite παίκτης σε αυτό το κομμάτι, αναδείχθηκε κορυφαίος μπλόκερ του EuroCup. Είναι πολύ καλό στο να συνεργάζεται, να παίζει πικεντρό, να τελειώνει φάσεις και αυτός μια πολύ καλή προσθήκη για τον ΠΑΟΚ. Να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει επίσημες υποχρεώσεις στο Super Cup φέτος, το οποίο θα γίνει στην Ρόδο 26-27 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα έχουν ακόμη συμμετοχή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
1: Ωραίο Super Cup. Ωραίο.
0: Ναι, στη Ρόδο και είναι το εισαγωγή, Δημήτρη. Εσύ,
1: πολύ
0: το...
1: ωραίο. Ναι, πολύ ωραίος πρόλογος αυτός.
0: Μπράβο, πρόλογος. Να, σωστή λέξη. Ο πρόλογος για αυτό που θα ακολουθήσει. Μετά, αν τα δούμε χρονικά, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο EuroCup. Πρώτο παιχνίδι ΠΑΟΚ Μανρέσα, 39, δηλαδή λίγες μέρες μετά, εντός έδρας με την ισπανική ομάδα. Δεύτερη αγωνιστική EuroCup, το αναφέρω για συγκεκριμένο λόγο, Μονακό. Εδώ ανοίγουμε παρένθεση. Τι θα γίνει με τη Μονακό? Έχουν προβλήματα, δεν τα έχουν λύσει. Έχει αποχωρήσει χρηματοδότης. Είναι να γίνει μια συμφωνία με έναν νέο χορηγό. Έφτασε στο σημείο η γαλλική λίγκα να πάρει απόφαση ότι δεν είστε έτοιμοι ακόμη με βάση αυτά τα οποία ζητάμε εμείς τα γραφειοκρατικά για να παίξετε στη γαλλική λίγκα. Και υπήρχε απορρεκτική εισήγηση. Και τώρα η Μονακό τρέχει να προλάβει. Και εκτός από αυτό, φαίνεται ότι υπάρχει θέμα και στο EuroCup, δηλαδή με τη συμμετοχή της στην Ευρώπη. Τώρα θα μου πεις ποια η Μονακό, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έτσι, η Ευρωλίγκα κτλ. Όμως συμβαίνουν αυτά. Τι θα γίνει τώρα αν αποχωρήσει η Μονακό, δεύτερη αγωνιστική, εκεί με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ? Πληροφορίες λένε ότι είναι stand-by από τη Γερμανία, το Αμβούργο, το οποίο έπαιζε στο EuroCup. Το Αμβούργο το αφήσαν έξω όμως, ήταν απογοητευτικές οι χρονιές που έκανε. Αγωνιστικά, γιατί η ομάδα οικονομικά στέκεται καλά, δεν ξοδεύει πολλά. Είναι μια ομάδα με συνέπεια στο οικονομικό κομμάτι. Δεν τα πήγε καλά όμως αγωνιστικά. Γι' αυτό δεν τη βάλανε, επειδή έκανε λάθος νίκες πέρσι. Οπότε υπάρχει σκέψη να αντικατασταθεί η Μονακό από το Αμβούργο. Θα γίνει. Για να δούμε. Να δούμε στο μέλλον. Θέλεις να αλλάξουμε.
1: Πάνω κάτω, ναι, πάνω κάτω φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν έχεις τόσο αναλυτικά ημερομηνίες, άφηξες και των παικτών του Άρη.
0: Του Άρη, για τον Άρη δεν μας έχει δώσει η ΚΑΕ ακόμη πρόγραμμα όπως έδωσε αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ
1: okay, να σου πω. Εντάξει, ναι.
0: Περιμένουμε δηλαδή το γραφείο τύπου της ΚΑΕ Άρη προσεχώς να μας πει. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε όμως από το γραφείο τύπου είναι ότι μετατέθηκε η ανακοίνωση απόκτησης του Άνταμ Μοκόκα. Ήταν δηλαδή να ανακοινωθεί σήμερα, όλα δείχνουν ότι πάει για Πέμπτη. Γιατί όπως μας εξηγούν από τον Άρη, υπήρχε ένα ζήτημα με τους ατζέντιδες, με τον εκπρόσωπο του παίκτη. Είναι κάτι το οποίο θα λυθεί, εν πάση περιπτώσει, αύριο λογικά θα έχουμε την ανακοίνωσή του. Αυτή θα είναι η 11η χρονικά μεταγραφή για τον Άρη. Είπαμε πριν για παίκτες του ΠΑΟΚ, και ο Μοκόκα από το γαλλικό πρωτάθλημα με την Μπουρκ σε 54 παιχνίδια είχε 12,1 πόντους, MVP των τελικών του EuroCup. Πολύ καλός αμυντικός, αθλητικά προσόντα, εξαιρετική επιλογή για τον Άρη στην περιφέρεια, και ο Μοκόκα, ο οποίος θα πλαισιώσει το ρόστερ. Και μετά, το είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση μας, Δημήτρη, δηλαδή και προχθές μιλήσαμε, θα ακολουθήσει λογικά ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Και κάπως έτσι θα κλείσει και ο Άρης τις μεταγραφές που έκανε φέτος. Δεν ήταν και λίγες και μάλιστα ήταν και πολύ ποιοτικές.
1: Πάντως έτσι, επειδή σκεφτόμουν και τους προπονητές και τους μαέστρους, το έργο του Σπανούλη είναι απείρως πιο δύσκολο από το έργο του Τρινκέρι μέσα στον Αύγουστο, έτσι, γιατί θεωρητικά ο Σπανούλης έχει δύο ομάδες να στήσει, είναι και η εθνική, από τη μία ομάδα των ΠΑΟΚ που έχει ο Ιταλός συνάδελφός του. Το σκεφτόμουν αυτό, δηλαδή ο Αύγουστος δεν είναι και τόσο ευχάριστος καλοκαιρινός μήνας για τον, για τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι, αυτή τη στιγμή.
0: Ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Όσμαν, ο οποίος λογικά θα είναι στην Εθνική Τουρκία και αυτό και τα παράθυρα. Ο Άρης θα στερηθεί περισσότερα πράγματα, γιατί άλλο είναι ένα παίκτη, άλλο είναι ο προπονητής. Και μάλιστα και ο βοηθός του, ο Κώστας του Καραλαμπίδης, λογικά και αυτός θα πρέπει να είναι στην Εθνική. Θα δούμε ποιος θα μείνει στην θέση του στον Άρη, προκειμένου να δώσει το παρόν στα πρώτα φιλικά που θα γίνουν και στη Βουλή. Αλλά δεν είναι, εντάξει, δεν είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, και στο παρελθόν έχει συμβεί και με άλλους προπονητές, όπως και με τον Άταμαν, που είστε στην Εθνική Τουρκία, αλλά και με τον Σπανούλη παλιότερα. Όχι φυσικά στον Άρη, όταν ήταν σε άλλες ομάδες με τις οποίες συνεργάζονταν. Τώρα, ο Άρης, επειδή είπαμε για τον ΠΑΟΚ πώς ξεκινάει, ο Άρης δεν έχει φυσικά διοργάνωση Super Cup. Ο Άρης, το πρώτο του παιχνίδι είναι στις 29 Σεπτεμβρίου, η διοργάνωση του EuroCup εκτός έδρας με τη Λεμάν στην Γαλλία. Και ακολουθεί το παιχνίδι μετά δεύτερη αγωνιστική με την Μπούργος. Να σας πω ότι υπήρξε μια ανάρτηση από τη διοργάνωση του EuroCup, ειδικά για τον Άρη. Το κάνουν αυτό οι διοργανώσεις, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και παρουσιάζουν έτσι, στοιχεία των ομάδων που συμμετέχουν. Και το EuroCup έγραψε χαρακτηριστικά και στα social media μεγάλα ονόματα για τον Άρη. Ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Ο Άρης έχει δημιουργήσει μια ομάδα που αξίζει να παρακολουθείς. Και έχουν δημιουργήσει και ένα πόστερ όπου εμφανίζεται ο Έλληνας τεχνικός, ο Σπανούλης, μαζί με τους Μπίρς, τον Ματ Μόργαν, τον Δημητρίγεβιτς, τον Γιώβιτς, τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Είναι κάποια από τα αστέρια του Άρη, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε φέτος. Έχουν και οι δύο ομάδες πολλή δουλειά μπροστά τους, γιατί ναι, μεν έκαναν τις υπερβάσεις τους, έφεραν παικταράδες. Όμως στο γήπεδο αυτό το οποίο καλούνται να κάνουν οι προπονητές είναι να δέσουν αυτά τα κομμάτια του puzzle, να δημιουργηθεί απαραίτητη χημεία, να μπουν σταθερές στα αποδυτήρια ή να ζωντανός οργανισμός κάθε ομάδα. Δεν σημαίνει ότι ένας παίκτης, επειδή έρχεται με περγαμηνές, μπορεί πάντα να ταιριάξει απόλυτα σε μια ομάδα, σε ένα κλίμα. Οπότε έχει πολλή δουλειά μπροστά του και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μια που αναφερθήκαμε όμως στους δύο, να πούμε και για τον Ηρακλή, ότι αυτός μετέχει στη διοργάνωση του FIBA EuroCup, όπως φυσικά και ο Κόλοσσος Ρόδου και η Μύκονος και ο Προμηθέας. Είναι δηλαδή στην οργάνωση στην οποία έπαιζε μέχρι πέρσι ο ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα βρεθεί στον πέμπτο όμιλο με την ΑΕΚ Λάρνακα, την Βίζουκ, την Βίτσμπουργκ, την Γερμανική, την Ταρτού, την Τζίκη Βαρσοβίας και την Σκόπια, φυσικά από τα γειτονικά μας Σκόπια. 6 Οκτωβρίου, πρώτο παιχνίδι με τη Σκόπια εκτός έδρας με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Να πούμε για το κομμάτι της εθνικής ομάδας, γιατί είχαμε κάποιες ανακοινώσεις, Δημήτρη, σήμερα για φιλικά παιχνίδια. Αναφέρθηκε στην εισαγωγή σου. Η εθνική ομάδα, η οποία θα προετοιμαστεί φυσικά για τα σημαντικά παιχνίδια στα παράθυρα του Αυγούστου, διεκδικεί την πρόκρισή της στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτές είναι οι προγραμματικές αναμετρήσεις. Τώρα, τα δύο φιλικά τα οποία έχουν προγραμματιστεί είναι το ένα στις 22 Αυγούστου με την Πολωνία και δύο μέρες μετά, 24 Αυγούστου, με την Κύπρο, στο Telecom Center Athens, στην έδρα δηλαδή του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια, η εθνική μας ομάδα θα ταξιδέψει στην Ρήγα, εκεί όπου πριν από κάποιους μήνες είχε καταφέρει να κερδίσει την τρίτη θέση, πανηγυρίζοντας ξανά ένα μετάλλιο, στην Λετωνία δηλαδή. Στην Ρήγα λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι και θα γυρίσει ξανά στις 31 Αυγούστου για να παίξει με την Ισπανία. Δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια για τα παράθυρα και μετά τις ήττες που κάναμε είναι πάρα πολύ κομβικά και εγώμαστε για τις νίκες και γι' αυτό έγινε από την Ομοσπονδία ή γίνεται η προσπάθεια να έρθουν όσο δυνατόν καλύτεροι παίκτες προκειμένου να πλαισιώσουν την ομάδα. Μην με ρωτήσεις αν θα έρθει ο Αντετοκούνμπο, δεν το ξέρω, γίνεται, αυτό που ξέρουμε είναι ότι γίνεται προσπάθεια, υπάρχουν επαφές και ο ίδιος ο Γιάννης προσπαθεί να βοηθήσει. Τα λέγατε χθες, άκουγα και με τον Κώστα τον Κούση. Έτσι είναι. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθούν και τα θέλω του ίδιου του Σπανούλη, ώστε να έχουμε ένα σύνολο παικτών το οποίο θα μπορέσει να διεκδικήσει νίκες εκτός έδρας με Ουκρανία, εντός έδρας με Ισπανία. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτά.
1: Μάλιστα, ωραία. Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ευχαριστούμε. Συνέχεια. Καλή συνέχεια.

Τώρα, επειδή καλοκαίρι είναι, μην ξεχάσετε ότι σήμερα άνοιξε το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Αν θεωρείτε ότι έχετε πιθανότητες και δυνατότητες για να είστε ένας από τους δικαιούχους, μπορείτε είτε να πάτε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr είτε με φυσική παρουσία σε κάποιο ΚΕΠ και να καταθέσετε την αίτησή σας. Η αίτηση γίνεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού σας Μητρώου. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 21 Αυγούστου. Για να μην τρελαθείτε εντελώς και ψάχνετε γιατί δεν μπορείτε να κάνετε σήμερα την αίτησή σας, σήμερα μπορούν να κάνουν όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 1 και 2. Αύριο 6 Αυγούστου όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Στις 7 Αυγούστου όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 5 και 6, στις 8 Αυγούστου 7 και 8, 9 Αυγούστου 9 και 0, το αφημί, το τελευταίο νούμερο πάντα έτσι, και από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί, για όλους τους αριθμούς φορολογικού Μητρώου. Μετά την Παρασκευή 21 Αυγούστου δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση και θα έχει μπει βεβαίως στην τελική ευθεία η διαδικασία της κλήρωσης. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει διάφορες παραμέτρους και διάφορες κατηγορίες. Η πιο κοινή κατηγορία, αν βεβαίως επιλεχθείτε, είναι για 200 ευρώ βάουτσερ για τις καλοκαιρινές σας διακοπές σε υψηλή περίοδο. Σε χαμηλή περίοδο, γιατί μιλάμε για 26-27, το 200 αυξάνεται λίγο και γίνεται 300 ευρώ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε το βάουτσερ όποτε θέλετε. Βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα για αμαία, υπάρχει δυνατότητα για πολυτεκνές οικογένειες. Εκεί τα ποσά ανεβαίνουν. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία τώρα, για να μην σας μπλέκω με αυτές τις πληροφορίες, θα σας ενημερώσει για αυτά το πρόγραμμα με την αίτησή σας όταν με το καλό την κάνετε. Θα φανεί λοιπόν αν είστε, τουλάχιστον αν μπορείτε να καταθέσετε αίτηση, ή θα απορριφθείτε απλά επειδή δεν πληρείτε κάποια προϋπόθεση. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Καλή επιτυχία, αν και πάντα η συμμετοχή είναι τεράστια και συνήθως οι περισσότεροι βγαίνουν από αυτές τις διαδικασίες απογοητευμένοι.

Η Τόνια Σουφλέρη που διάλεξε τις μουσικές μας επιλογές είχε μια μεξικάνικη διάθεση και σήμερα και χθες είχε την ίδια μεξικάνικη διάθεση. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται με τον τόπο που έχει πάει διακοπές η ίδια. Αν έκανε κάποιο ταξίδι στο Μεξικό, θα πρέπει να τη ρωτήσουμε να μας πει. Πάντως, από τους δύο Μεξικάνους ποδοσφαιριστές, έτσι τώρα κάνω και τη σύνδεση με το αθλητικό που είχαμε πέρσι και αγωνιζόντουσαν στα ελληνικά γήπεδα και αγωνίστηκαν μάλιστα και στο Μουντιάλ, και οι δύο μας αποχαιρέτησαν. Και ο Γιώργης ο Σάντσες, όπως συνηθίζω να το λέω, από τον ΠΑΟ, και ο Ρουμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ, μας άφησαν για άλλες πολιτείες, για πολιτείες στο Μεξικό. Αλλάξτε το όμως, γιατί όσο και να μου αρέσει η μεξικάνικη μουσική, είναι σαν να έχω ένα κατσαβίδι μέσα στο αυτάκι μου.

0: Παρόλο που το Θόδωρο, τον Χατζηπαντελή, τον καλέσαμε σήμερα έτσι για να μας δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το μάτς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, το οποίο είναι το βασικό ποδοσφαιρικό μενού το σημερινό, εγώ δεν θα μπορούσα παρά να σχολιάσω ότι ο Λιβάη Γκαρσία βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ήδη στην Αθήνα. Το βράδυ θα πάει να δει Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 και αυτή η μεταγραφή σαν να έγινε, Θόδωρε, στο τσακ μπαμ που λένε και στο χωριό μου. Σαν να έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Σαν να θέλαν όλοι κάτι να γίνει με αυτό το θέμα, με την επιστροφή του Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι, όπως σωστά το αναφέρεις, ο Λιβάη Γκαρσία ήρθε στον Παναθηναϊκό. Είναι μια μεταγραφή αυτή της τελευταίας στιγμής και είναι ένας παίκτης ο οποίος θα θυμάσαι και εσύ ότι πριν από τρία χρόνια, την περίοδο 2022-2023, είχε πάρει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Τότε ήταν ο Αλμέιδα προπονητής στην ομάδα της ΑΕΚ. Ήταν η πρώτη χρονιά που η ΑΕΚ μπήκε στο δικό της γήπεδο και στην ΟΠΑΠ Αρένα. Και εκείνη τη χρονιά μάλιστα είχε βγει και πρώτος σκόρερ. Αυτό εκτόξευσε και την χρηματιστηριακή του αξία. Με αποτέλεσμα ο Λιβάη Γκαρσία μετά από ένα χρόνο, αφού έπαιξε άλλο ένα χρόνο στην ΑΕΚ, να πάει στην Σπαρτάκ Μόσχας αντί του ποσού των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι που βεβαίως έβαλε αρκετά λεφτά στα ταμεία της ΑΕΚ. Τώρα η Σπαρτάκ Μόσχας τον έδωσε δανεικό στον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή αυτή για ένα χρόνο, μάλλον ο δανεισμός είναι για ένα χρόνο, αλλά υπάρχει και όψιον αγοράς τον επόμενο χρόνο, αν ο Παναθηναϊκός θελήσει, να τον αγοράσει με την τιμή στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως για τη μεθεπόμενη χρονιά, όχι για την επόμενη.
0: Πάντως, τώρα, σαν πολλοί να μαζεύτηκαν, Θόδωρε, εντάξει, εγώ δεν ξέρω από αθλητικά, είμαι κάπως άσχετος με τις διαρθρώσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ, όταν έχεις Λιβάη Γκαρσία, Ανδρέα Τετέι, τον Ραστοντέρ, Ελμίν Ραστοντέρ, τον Σίριλ Ντέσερς και τον Πάντοβιτς, εγώ μετράω 5. Τουλάχιστον ξέρω να μετράω. Αθλητικά δεν ξέρω, αλλά ξέρω να μετράω μέχρι το 5. Έχεις 5 center for, σαν πολλοί να μαζεύονται.
1: Πολλοί μαζεύτηκαν, η αλήθεια είναι.
0: Και ειδικά αν χτύπα ξύλο γίνει κάτι και υπάρξει και κανένας αποκλεισμός από την Ευρώπη. Δεν ξέρω.
1: Βεβαίως. Και μπορούμε να δώσουμε κανένα και στον ΠΑΟΚ που ψάχνει center for.
0: Από την άλλη, αυτό πού το πας τώρα δηλαδή. 2 μπορείτε να δώσετε, όχι μόνο έναν, εδώ που το λέμε. Εντάξει.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, πράγματι.
0: Να διαλέξω.
1: Βεβαίως να διαλέξω.
0: Να πάρω, ας πούμε.
1: Όποιον σ' αρέσει. Διαλέγεις και παίρνεις.
0: Τον Ντέσερς εγώ θα έπαιρνα.
1: Τον Ντέσερς, ναι. Αν σου πω τώρα ότι στα πλάνα του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Γιάκουμπ Νίστρουπ, ο Ντέσερς είναι για βασικός center for, εφόσον είναι καλά και εφόσον επιστρέψει κανονικά, επέστρεψε δηλαδή κανονικά στις προπονήσεις. Αλλά ενδεχομένως, επειδή δεν έχει αγώνες στα πόδια του, να μην θέλει ο προπονητής να το χρησιμοποιήσει από την αρχή σε όλα τα παιχνίδια, να του δώσει δηλαδή πρώτα ένα περιθώριο να μπαίνει ως αλλαγή για να μπει σιγά σιγά στην αγωνιστική δράση. Ωστόσο, πράγματι αυτόν θεωρεί ως βασικό center for που θέλει να έχει την χρονιά που έρχεται. Και από εκεί και πέρα, ο Ραστόντερ, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στο προηγούμενο παιχνίδι και πέτυχε γκολ, αν κάνει το ίδιο και σε αυτά τα δύο παιχνίδια που θα είναι βασικός σήμερα στο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια 1948, βάλει κανένα δύο γκολ και βάλει και στο εκτός έδρας, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο Ανδρέας Τετέι θα βρίσκεται στον πάγκο, και αυτό βεβαίως δεν είναι ευχάριστο για αυτόν, καθότι υπάρχει και ο Πάντοβιτς, τον οποίο βεβαίως, ο οποίος βεβαίως πιστεύω ότι είναι η πέμπτη επιλογή πλέον του προπονητή στη θέση του center for. Για τον Τετέι όμως πρέπει να πούμε ότι επέστρεψε αρκετά βαρύτερος από ό,τι θα έπρεπε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Μπήκε πολύ δυνατά έτσι στο πρόγραμμα προετοιμασίας, θέλοντας να χάσει αυτά τα κιλά, θέλοντας να αποκτήσει και μυϊκή δύναμη με βάρος. Και αυτό βεβαίως τον κούρασε και γι' αυτό και τον είδαμε στα πρώτα παιχνίδια που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό ως center for και να είναι πολύ άστοχος, να μην μπορεί δηλαδή να πλασάρει όπως θα ήθελε, να μην μπορεί να μπει στις φάσεις με ταχύτητα και παράλληλα να κουράζεται και εύκολα, γιατί ακριβώς έκανε μια πολύ βαριά προετοιμασία στην αρχή της χρονιάς. Όλα αυτά τον έχουν αφήσει πίσω και ήρθε και η μονοπυρήνωση, αυτή η αρρώστια που τον έστειλε στο νοσοκομείο όπου βρίσκεται τώρα, με αποτέλεσμα να έχει μείνει πίσω, να το πω έτσι, όσον αφορά τουλάχιστον την εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Βέβαια, η εντεκάδα του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι μάλλον θα έχει τρεις αλλαγές. Να πω δηλαδή ότι κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Πένια. Από εκεί και πέρα η άμυνα δεν αλλάζει, με τους Κυριακόπουλο και Τσάπρα αριστερά δεξιά και τους δύο νεοαποκτηθέντες διεθνείς center back, τον Ντεφράι και τον Φαν Ντρόγκελεν. Στο χώρο του κέντρου η δουλειά που έκαναν Τσέριγκ και Καμαρά στα πρώτα παιχνίδια ήταν τέτοια που μάλλον θα τους κρατήσει ο προπονητής στην εντεκάδα. Ο Γιάγκουσιτς θα είναι πίσω από το Ραστόντερ σαν κρυφός φόρ, να το πω έτσι, και είδαμε ότι έχει δυνατότητα σε αυτό το νεαρό παιδί. Τον πιστεύει ο Γιάκοπ Νίστρουμπ, δεν είναι τωρινή μεταγραφή ο Γιάγκουσιτς, είναι περσινή μεταγραφή, αλλά δεν το χρησιμοποιούσαν οι προπονητές πέρσι. Ενώ αριστερά και δεξιά φαίνεται ότι θα είναι Αντίνο και Πελίστρι. Μπορεί να είναι και ο Ταμπόρδα θέση του Πελίστρι, δεν ξέρω, αυτό θα το δει. Έχει 4 πολύ καλά εξτρέμ ο Παναθηναϊκός, οπότε εκτιμώ ότι Αντίνο και Πελίστρι αυτή τη φορά θα είναι αριστερά και δεξιά, σαν αυτό που λέμε αριστερό και δεξί εξτρέμ στα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχουν μαζευτεί πολύ, κυρίως στην επίθεση του Παναθηναϊκού, όλοι ποιοτικοί παίκτες, και μένει να δούμε πώς θα τους διαχειριστεί ο Γιάκοπ Νίστρουπ, γιατί δεν είναι μόνο η center four, είναι και η εξτρέμ που είπα, αλλά είναι και ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος περιμένει και αυτός να δει και να χωράει, αυτή τη στιγμή χωράει στην εντεκάδα, αλλά αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να προκριθεί ή τέλος πάντων να πάρει αυτό που θέλει από τον παίκτη ο προπονητής του, μπορεί να ξαναβρεθεί πολύ εύκολα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι το παιχνίδι είναι σήμερα στις 9.30 το βράδυ, με τον κόσμο βεβαίως να βρίσκεται μάλλον στο κάτω διάζωμα, όπως έγινε και την προηγούμενη και στο προηγούμενο της έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το πάνω διάζωμα για να ανοίξει θα πρέπει τα εισιτήρια να είναι πολύ περισσότερα, έτσι πάνω από 30.000 για να χρησιμοποιηθεί και το πάνω διάζωμα, κάτι το οποίο φαίνεται τουλάχιστον εν μέσω καλοκαιριού και διακοπών των φιλάθλων κλπ. Να μην χρειάζεται. Αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει, γιατί αυτή η βουλγαρική ομάδα μπορεί να μην είναι η πρώτη ομάδα της Σόφιας, η ΤΣΕΣΕΚΑ δηλαδή 1948. Είναι μια ομάδα που επαναδημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια, η παλιά ομάδα του στρατού, γι' αυτό και λέγεται και 1948. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όχι απλώς θεωρητικά αλλά και πρακτικά είναι το φαβορί στο απόψινό παιχνίδι ή στο ζευγάρι αυτό με την ομάδα αυτή από την Σόφια. Αν ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να βάλει μπελάδες στο κεφάλι του, θα προσπαθήσει από σήμερα να πάρει ένα σκορ πρόκρισης, έτσι ώστε να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη στην ρεβάνς που θα γίνει στην Βουλγαρία σε μια εβδομάδα, ουσιαστικά με 7 μέρες, γιατί η ρεβάνς θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στη Βουλγαρία. Αυτά όσον αφορά τον απόψινό αγώνα του Παναθηναϊκού, για τον οποίο, όπως είπα, και ο προπονητής έχρισε φαβορί τη δική του ομάδα, ο Γιάκοπ Νίστρουμπ, αλλά είπε αυτό πρέπει να το αποδείξουμε και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι. Το σενάριο για την Μπεσίκτας, αν δεν κάνω λάθος, το έχεις αντιληφθεί?
1: Στον επόμενο γύρο, λέω,
0: ναι.
1: Ναι, η Μπεσίκτας όμως είναι το φαβορί για να κερδίσει στο ζευγάρι, και ναι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εφόσον κερδίσει, θα παίξει με τον ηττημένο του άλλου ζευγαριού.
0: Ναι, αλλά το σενάριο λέει, και για να ζητήσω και την άποψή σου, ας πούμε γενικότερα, το σενάριο λέει ότι με τον τελικό του conference να γίνεται στο στάδιο της Μπεσίκτας, μπαίνουν δεύτερες σκέψεις για το τι κάνεις. Εσύ τι θα έκανες? Θα συνέχιζες στο Europa League ή θα έλεγες ότι θα μπορέσω να διεκδικήσω ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στο γήπεδό μου με τον τελικό, άσε να πάω λίγο πιο κάτω από τη στιγμή που έχω πιθανότητες να το σηκώσω? Έτσι λέει το σενάριο και η φήμη, έτσι.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Άρα λοιπόν να είναι η ηττημένη του ζευγαριού η ομάδα τη Μπεσίκτα.
0: Ναι. Ώστε να γιατί παίξει, δεν γίνεται δηλαδή, διαφορετικά, ναι, ώστε να παίξει,
1: ναι,
0: το conference.
1: Να παίξει στα play-off με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα βάλει πολύ δύσκολα στον εαυτό τη. Δεν είναι κακή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα η Μπεσίκτα. Αλλά δεν διαφωνώ σε αυτό που λε. Από την άλλη πλευρά όμω, οι τουρκικέ ομάδε έχουν βάλει αρκετά ψηλά τον πύχη. Βλέπει ότι παίρνουν μεταγραφές, πήραν και το Σαλάχ, έτσι, η Τρανζοσπορ. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουν να ανέβουν επίπεδο, να πετύχουν περισσότερα πράγματα. Σαφώς σαν σενάριο δεν το αποκλείω, έτσι, στο πίσω μέρος του μυαλού, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια ομάδα σαν την Μπεσίκτας θα κάτσει να χάσει δύο παιχνίδια ή τέλος πάντων να αποκλειστεί για να τα βρει ακόμη πιο δύσκολα μετά με τον Παναθηναϊκό. Τι να σου πω.
0: Είναι φοβερό το ρίσκο κιόλας, έτσι. Γιατί έτσι,
1: ναι,
0: και δεν σου, έτσι και δεν σου καθίσουν τα μάτς με τον Παναθηναϊκό όπως τα θέλεις. Αποκλείσεις από την Ευρώπη, τη χαιρετάς και ουσιαστικά είσαι σε μια χρονιά γεμάτη εσωστρέφεια μετά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή το βλέπω σαν δύσκολο σενάριο αυτό. Εννοώ ότι θα προσπαθήσει να προκριθεί σήμερα, έτσι, στο παιχνίδι αυτό. Αλλά αν κάνει τη νίκη σήμερα, αυτόματα, ακόμα και αν χάσει στα play-off που είναι το επόμενο, μπορεί να χάσει δηλαδή με βάση το σενάριο το οποίο λες, μπορεί να κερδίσει σε αυτά τα παιχνίδια την αντίπαλό της, να εξασφαλίσει θέση στο Conference League και αυτόματα να χάσει στη συνέχεια στα play-off, έτσι ώστε να παίξει στο Conference League. Δηλαδή και παράλληλα ο Παναθηναϊκός να έχει και την ομάδα αυτή στο Conference League να την αποκλείσει, δηλαδή η Μπεσικτάς έχει δύο ευκαιρίες. Κερδίζοντας σήμερα, εξασφαλίζει συμμετοχή στο Conference League και στα play-off, εάν κερδίσει, μπαίνει στο Europa League.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο? Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Μια χαρά είμαστε. Πάμε 9.30 ώρα να δούμε ποδόσφαιρο.
1: Αυτά είναι τα νέα. Έχουμε κάθε μέρα αγώνες. Οπότε είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα δηλαδή. Βέβαια, χθες τον Ολυμπιακό οφείλω να σου πω ότι δεν τον είδα. Γιατί πήγα σινεμά, κινηματογράφο, και είδα την Οδύσσια.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Για πες μας, πώς σου φάνηκε η καινούργια ταινία του Νόλαν?
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Σου άρεσε.
1: Με τις παραλλαγές. Γιατί ξέρεις, πολλή συζήτηση έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα για κάποια πράγματα που αφορούν την ταινία. Το ένα, το βασικό, είναι οι παραλλαγές. Αν κάποιος ήθελε να δει την ταινία της Οδύσσιας όπως είχε παίξει παλιά, μπορεί να δει την ταινία του 1997. Εμένα μου άρεσαν αυτές οι παραλλαγές. Οπότε δεν ξέρω, δεν είναι να δεις ένα πράγμα το ίδιο ακριβώς όπως ήταν και πριν από 30 χρόνια, δεν έχει νόημα. Το έχει αλλάξει λίγο σε κάποια πράγματα, οπότε νομίζω ότι και έτσι ήταν ωραίο. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είπανε για την μαύρη ωραία Ελένη, mm-hmm. Επίσης είναι ένα θέμα το οποίο έγινε πολλή συζήτηση για 2 λεπτά. Δηλαδή στην ταινία η ωραία Ελένη παρουσιάζεται για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ελάχιστο στα πλάνα και μιλάει λίγο. Και ουσιαστικά δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε ούτε η πρωταγωνίστρια, ούτε καν μία από τις πρωταγωνίστριες.
0: Άρα πολύ είναι κακό για το τίποτα, εντάξει.
1: Μπράβο, πολύ αυτό λοιπόν πιστεύω τίποτα. Ότι όλος αυτή η φασαρία η οποία έγινε εδώ σε εμάς στην Ελλάδα πάντα, έτσι, έγινε ακριβώς όπως το πες, πολύ, πολύ φασαρία για το τίποτα. Το κέρδος όμως είναι πολλαπλάσιο με την έννοια ότι αυτή η ταινία εκατομμύρια άνθρωποι την έχουν δει. Το κέρδος για τον σκηνοθέτη και την ταινία είναι δεδομένο, αλλά και το κέρδος για την Ελλάδα είναι ότι πολλοί έψαξαν να βρουν, να αγοράσουν το βιβλίο για να διαβάσουν και την ιστορία. Πολλοί ρώτησαν για την Ελλάδα και την Οδύσσια. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κέρδος. Το οποίο και κέρδος και για την Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο παρά τις παραλλαγές και τη μαύρη ωραία Ελένη, η οποία όπως σου είπα δεν χαλάει σε τίποτα την όλη εικόνα της ταινίας.
0: Τώρα θα πάω να δω και εγώ τη δική μου Οδύσσια, θα πάω να δω και εγώ την ταινία και θα τη σχολιάσουμε παρέα μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνοι να δω και με εμένα τι θα μου κάνει εντύπωση.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και περιμένω φωτογραφικό υλικό από την παρουσία σου στην προβολή της ταινίας, έτσι, και όχι μόνο. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι, κοίταξε, θα μπορούσα να παίξω εγώ την ταινία αυτή.
0: Είμαι σίγουρος, απόλυτα.
1: Δεν με προτίμησε για πρωταγωνιστή. Αυτό είναι μια αλήθεια, το έχω παράπονο.
0: Ναι, ίσως γιατί δεν απευθύνεσαι στο σωστό σκηνοθέτη, Θόδωρε. Αν απευθυνούσε σε κάποιον άλλο σκηνοθέτη, τα πράγματα ίσως να ήταν διαφορετικά.
1: Λες, θα το δω.
0: Σκέψου το λίγο. Ναι, υπάρχει αυτό. Λοιπόν, Θόδωρος Χατζηπαντελής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Θόδωρε.
1: Δημήτρη.
0: Για χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.

Είδαμε και το βιντεάκι με το οποίο, να ακούει και ο Θανάσης ο Βικόπουλος τώρα, είδαμε και το βίντεο με το οποίο η ΧΑΛ παρουσίασε τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος πήρε μεταγραφή για την αγγλική ομάδα, και ήταν ένα πάρα πολύ προσεγμένο και ποιοτικό βίντεο, το οποίο ουσιαστικά ανέδειξε τόσο την ποιότητα της ομάδας όσο έτσι και την αγγλική αρχιτεκτονική. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, και φυσικά ήταν και πολύ αξιοπρεπέστατο, όχι πολύ αξιοπρεπέστατο, ήταν και αξιοπρεπέστατο για τον ίδιο τον παίκτη. Σε αντίθεση, για να συνεχίσω να βγάζω τον πόνο μου με αυτό που κάνανε οι Γερμανοί, οι οποίοι επέλεξαν να τρολάρουν, θα πω εγώ, το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Καρέτσα, με βίντεο παρουσίασης μέσα σε ένα γυράδικο. Δηλαδή, πιο στερεοτυπικό πράγμα από αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πάρει η ελληνική ομάδα ένα Γερμανό παίκτη, εγώ προτείνω να τον βάλουμε επίτηδες με σανδάλια και κάλτσες, να κάνει μια βόλτα εκεί στο γήπεδο, και να βάλουμε αυτό το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον παρουσιάσουμε, για να δούμε αν θα τους αρέσει. Ναι, δεν μ' άρεσε το γυράδικο, με άλλα λόγια. Και ίσως είμαι ο μόνος σε αυτή τη χώρα που δεν του άρεσε το γυράδικο, γιατί αν κρίνω από τους τίτλους, όλοι οι άλλοι το βρήκανε από εφάνταστο, από επικό, από φαντασμαγορικό, και πάει λέγοντας. Άντε και δεύτερο, το Θανάση που είδα ότι σήκωσε το χέρι του όσον αφορά το γεγονός ότι δεν ήταν καθόλου καλό, παιδιά. Αφήστε το. Καμία ποιότητα. Και με το Θανάση, ας πούμε, μόνο για ποιότητα μιλάμε, όταν μιλάμε αθλητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο, σύστημα 352, στον 102 FM της R3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διπυρουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς το χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της και τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, Great Sea Interconnector και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φαντάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Covent Garden, μια δημοφιλή στους τουρίστες περιοχή στο κέντρο του Λονδίνου, και η αστυνομία έχει συλλάβει μια γυναίκα ως βασική ύποπτη. Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώσεις επιτόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο. Η κατάστασή τους δεν έχει διευκρινιστεί. Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η γυναίκα που συνελήφθη είναι ηλικίας 47 ετών και θεωρείται ύποπτη για επίθεση και κατοχή επιθετικού όπλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσων κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποσυφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από το οχήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ σήμερα έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στη Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και της ανατολικά βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά ως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, αλλά στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: This is the living.
1: Oh God, I'd love to fly.
0: Living off the dead.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην κρέτηση Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς τη με το Ευρωπαϊκό Ελεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές, μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διευρυγική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέχ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της ανάπλασης και της δημιουργίας ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατοχή όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ, κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξοδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Από την άλλη, η ανθρωπιστική κρίση στη Θέουτα εντείνεται, με τις Ισπανικές αρχές να προειδοποιούν ότι οι δομές φιλοξενίας ανήλικων μεταναστών έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Ο επικεφαλής του Ισπανικού θύλακα χαρακτηρίζει την κατάσταση αφόρητη και ζητά άμεση στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προστατευτούν τα παιδιά και να αποσυμφορηθούν οι εγκαταστάσεις. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά, αίθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στην Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όμως θα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε ότι τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 μέχρι 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από τον Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, πρόσθεσε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Αττική, επισκέφθηκε και το Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων, που φιλοξενεί έκτακτο σταθμό υποδοχής και φροντίδας πυρόπληκτων ζώων, προκειμένου να συγχαρεί τους εθελοντές. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές, μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις επαφές με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη, εξακολουθεί να διαψεύδει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απευθείας με συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατοχή όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ, κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όμορφο στην όψη κορίτσι, όμορφο και στην ψυχή. Βιαστικά κάποιος θα την χαρακτήριζε και τυχερή, με δεδομένο το ότι η οικογένεια δεν μπήκε φραγμός στα όνειρά της. Αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο πατέρας της με το γάμο της, τον οποίον κατά κάποιο τρόπο επέβαλε, έβαλε το πιο σημαντικό εμπόδιο στη ζωή της. Κάποιος θα απαντούσε, κανείς δεν μπορεί να σου επιβάλλει κάτι εάν δεν του το επιτρέψεις. Και το σέβομαι απόλυτα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και κυρίως είναι ωραίο να κοιτάμε πίσω χωρίς αν. Η ιστορία δεν γράφεται με τα αν. Η ιστορία αποτελείται από τέλη που δεν αλλάζουν πλέον και η όποια μελέτη γίνεται πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα. Και να είστε σίγουροι και σίγουρες πως τα δεδομένα στη ζωή και το έργο της μυρτιώτισσας είναι υπέροχα. Έτσι και αλλιώς, φίλες και φίλοι, κάθε προσπάθεια ύμνησης του έρωτα είναι έργο υπέροχο. Αλλά υπάρχουν και τα δίπολα, διότι όπου έρος και θάνατος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα, συντροφιά, στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Χρήστο Σιδερίδη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας, όπως πάντα κάνουμε, στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής, σε όλες τις φίλες αλλά και τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας του Earth Echo. Και βέβαια να σας πούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Γιάννης Πανός κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα μελοποιήσει Μυρτιώτισσα και συγκεκριμένα ακούσαμε το ποίημα της «Έρωτας Τάχα», το οποίο ερμήνευσε η Πόπη Αστεριάδη. Εύκολη υπόθεση δεν υπήρξε ποτέ η μελοποίηση ποιημάτων, φίλες και φίλοι, να πέσει σωστά ο μουσικός φθόγκος πάνω στο φωνητικό φθόγκο, αλλά και πάνω απ' όλα να προσπαθήσει ο μουσικός να αντιληφθεί στο βαθμό που ήταν δυνατό αυτό, και εδώ βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυθαιρεσία, αυτό το οποίο ουσιαστικά ήθελε να εξωτερικεύσει ο ποιητής προς τον αναγνώστη. Το πέρασμα από τον στίχο στην μουσική είναι μια φοβερή διεργασία η οποία θέλει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και έναν ιδιαίτερο σεβασμό, αν θέλετε, στο πρώτο έργο. Η Μυρτιώτισσα, κατά κόσμο Θεόνη Δρακοπούλου, γεννήθηκε το 1885 στο προάστιο της Κωνσταντινούπολης Μπεμπέκη. Ο πατέρας της, ο Αριστομένης Δρακόπουλος, ήταν γιος της Θεόνης Καλαμογδάρτη, που με τη σειρά της προερχόταν από μια οικογένεια εύπορη με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στα νεοελληνικά γράμματα. Ως υπάλληλος της πρεσβείας της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ο πατέρας της Θεόνης έδωσε από την αρχή πολύ μεγάλη σημασία στην καλλιτεχνική εκπαίδευση της κόρης του, και έτσι η μικρή Θεόνη κατάφερε να ζήσει σε ένα περιβάλλον το οποίο ενθάρρυνε την καλλιτεχνική δραστηριότητα, και μάλιστα όχι στη λογική τέχνη για την τέχνη, αλλά ως καταλυτικό παράγοντα ανάτασης του ανθρώπου. Η οικογένεια θα μετακομίσει στην τουρκοκρατούμενη τότε Κρήτη το 1891. 6 χρόνων ήταν τότε η Θεόνη,

βλέπετε, ο πατέρας της διορίστηκε γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μεγαλόνησο. Και μετά από 2 χρόνια θα εγκατασταθούν όλοι μαζί οριστικά στην Αθήνα, εκεί όπου η Θεόνη φίτησε στη σπουδαία δραματική σχολή Χιλ, ενώ παρακολούθησε μαθήματα και στη Βασιλική Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου. Δεν θα αργήσει να ανέβει στη σκηνή. Ως ηθοποιός εμφανίστηκε μεταξύ άλλων στη νέα σκηνή του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, στο Δημοτικό και το Εθνικό Θέατρο, αλλά και σε ερασιτεχνικές παραστάσεις αρχαίου δράματος. Όμορφη κοπέλα, Αντίθεση, με πνευματικές αναζητήσεις, θα συνδεθεί με τον ποιητή Πέτρο Ζητουνιάτη και αργότερα θα αγωητευτεί από τον Γρηγόρη Ξενόπουλο. Η νεαρή Μυρτιώτισσα θα γράψει τότε έξοχα ποίηματα και θρυλικές ερωτικές επιστολές, αποσπάσματα των οποίων ο Ξενόπουλος θα συμπεριλάβει αργότερα στο έργο του «Μυστικοί Αραβώνες». Η Μυρτιώτισσα συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Κωστή Παλαμά και με την Μαρία Πολυδούρη, η οποία μάλιστα Πολυδούρη λίγο πριν πεθάνει θα της εμπιστευθεί τις επιστολές του Καριωτάκη. Όπως τονίζει σε ένα ιδιαίτερο άρθρο της αφιέρωμα η εκπαιδευτικός και ποιήτρια Ανδρομάχη Χουρδάκη, και είναι σημαντικό αυτό, οι Έλληνες ποιητές του Μεσοπολέμου έχουν μια άβρα των ανθρώπων παλαιάς κοπής, κάνουν γνήσιες υπερβάσεις, δημιουργούν στέρεες φιλίες και ερωτεύονται γερά. Οι Ελληνίδες ποιήτρες της εποχής εκείνης επιλέγουν με τον δικό τους τρόπο την αυτοπραγμάτωση, χειραφετούνται επί της ουσίας και με σκληρό τίμημα, κι όμως παρά το αξιοσημείωτο έργο τους ούτε καν αναφέρονται στα χρόνια εκείνα αλλά και αργότερα σε κάποιες παλαιότερες έγκριτες ανθολογίες ή ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ξεκινήσαμε με Πόπη Αστεριάδη στο μελοποιημένο από τον Γιάννη Σπανό «Έρωτας Τάχα». Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τον Ηλία Αριώτη, ο οποίος μελοποιεί και αποδίδει το ποίημα της Μυρτιώτισσας με τίτλο «Ένα καράβι πέρασε».

Και κάπου εκεί έρχεται ο γάμος της Μυρτιώτισσας με τον Σπύρο Παπά, ο οποίος ήταν μακρινός της εξάδελφος και εργαζόταν ως διπλωματικός υπάλληλος στο Παρίσι. Η γαλλική πρωτεύουσα είναι πλέον το νέο της σπίτι, ο νέος της τόπος, αλλά η ίδια ομολογεί. Με πάντρεψαν βιαστικά, σαν να μην είχαν πάρει τα χρόνια. Ο γάμος μου στάθηκε άτυχος. Δεν τον αγάπησα, όμως έλεγα πως το συγγενικό μας αίμα θα έσμιγε σιγά σιγά και τις ψυχές μας. Είχα άδικο. Όσο καλός κι αν ήταν, ευγενικός, μορφωμένος, όσο κι αν αγάπησε και φρόντισε τη μόρφωση του παιδιού μας, στο βάθος έμεινε ξένος για μένα. Το μόνο πράγμα που πρόσεξα στο Παρίσι ήταν το θέατρο. Καρπός του γάμου τους ήταν ο εξαίρετος ηθοποιός Γιώργος Παπάς. Η Θεόνη και ο Σπύρος θα χωρίσουν και τότε εκείνη επιστρέφει στην Αθήνα, όπου εργάζεται ως καθηγήτρια απαγγελίας στο Οδείο Αθηνών. Μια γυναίκα που τα χρόνια εκείνα γράφει ένα εξόχως τολμηρό ποίημα σαν το Voluptas, που σημαίνει ειδονή στα λατινικά, έχει αποφασίσει πλέον να μην υπεκφεύγει στα κελεύσματα της ζωής. «Ελάτε», γράφει στο Voluptas, «ο κόσμος όλος είμαι εγώ, μέσα από τα χρυσοκόκκινα μαλλιά μου, από τη ματιά και από τα δάχτυλά μου της ειδονής πετιέται το στοιχείο. Ελάτε, ο κόσμος όλος είμαι εγώ, όμως αγάπη μη γυρεύεται από μένα, δεν θα με ειδείτε μπρος σας να λυγίζω και πάνε τα τραγούδια σας χαμένα. Μέσα μου άγρες νιώθω επιθυμιές και τις ερωτευμένες σας καρδιές, πως θα ήθελα μπόρια να μασίσω με τα λευκά μου δόντια τα γερά, σαν φρέσκα μυγδαλάκια τραγανά, και τον αιμάτινο χυμό τους να ρουφήξω. Δάκρυα δεν θέλω, δάκρυα δεν ζητώ, παρά φωτιά για τη φωτιά, τα σαρκικά φιλιά μου, στόμα που στάζει φλόγα να γευτεί. Ότι με νοιάζει τότες κι αν κοπεί το νήμα απ' της μοίρας μου τα δράχτη, αφού θα νιώθω πως από ειδονή θα σκορπιστεί το είναι μου σε στάχτη». Ο έρωτας ο πραγματικός, ο έρωτας ο μεγάλος, δεν θα αργήσει για την Θεόνη και τον ανταμώνει στα γαλανά μάτια του μεγάλου μας ποιητή Λορέντζου Μαβίλη. Αποδίδει στον έρωτα το άλλο μισό της υπόστασής του με τα ποίηματά της. Προσέξτε, έρωτας να είναι η συμφορά με κάποιο αγγέλου τα φτερά που έχει φορέσει και έρχεται ακόμη μια φορά με τέτοια δώρα τρυφερά να με πλανέσει. Μα ό,τι και να είναι το ποθό, και καλώς να έρθει το κακό, που να από σένα θα γεννεί υπέρτατο αγαθό, στα πόδια σου αν θα σωριαστώ τα αγαπημένα. Θα προσέξατε ενδεχομένως αυτό που τονίσαμε και στην εισαγωγή, φίλες και φίλοι, όπου έρος και θάνατος, αυτό το αρχαίο ομηρικό δίπολο από το οποίο ευτυχώς ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να γλιτώσει. Προσοχή όμως, ένα βασικό λάθος που γίνεται είναι ότι ο έρωτας με την εισβολή του φέρνει τον θάνατο. Αν σκοτώνει κάτι ο έρωτας, όπως εκφράστηκε ανά τους αιώνες, είναι τη μοναξιά, την πλήξη και τη δυστυχία. Ο έρωτας δεν κουβαλά το θάνατο για να το φέρει στο προσκήνιο και να ρίξει στα τάρταρα τους ανθρώπους. Όπου έρωτας και θάνατος όμως, σημαίνει ταυτόχρονα ότι
δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι κάτι που εμπεριέχει το νόημα της ζωής, διότι αυτό είναι ο έρωτας, χωρίς να παραβλέπεις ότι ανά πάσα στιγμή προκύπτει θάνατος.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην Μερτιώτισσα, την κατακόσμων Θεόνη Δρακοπούλου. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Χρήστος Σιδερίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Όμορφη παρέα μας και το απόγευμα αυτό. Την καλησπέρα στον Άκη, τον αγαπημένο, την Τατιάνα, στον Γιάννη, την Ειρήνη και τη Δήμητρα, στον αγαπημένο φίλο το Βαγγέλη από την Καλαμάτα, τον Νίκο, την Ελένη, την Πατρίτσια, τη γλυκιά μας την Λιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον Στέλιο, μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και τη Γεωργία. Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, φίλες και φίλοι, Φλέρι Νταντονάκη στην ερμηνεία του μελοποιημένου ποίηματος «Σ' αγαπώ». Η ποίηση της Μερτιώτισσας που θα οριμάσει και θα δούμε το πώς χαρακτηρίζεται από έναν έντονο λυρισμό, από συναισθηματική αμεσότητα και βέβαια ερωτικό πάθος. Βασικά θέματα του έργου της: η φύση, ο έρωτας, η απώλεια, ο θάνατος. Οι στίχοι της λειτουργούν πολύ συχνά ως προσωπικές εξομολογήσεις. Γράφει με αμεσότητα, όπως είπαμε, για την επιθυμία, αλλά και τον πόνο, τη μοναξιά, χωρίς να κρύβεται πίσω από συμβάσεις ή υπερορισμούς. Όπως είχε παρατηρήσει διαβάζοντας έργα της ο Κωστής Παλαμάς, ιδιαίτερο στις πρώτες ποιητικές συλλογές της, η Μερτιώτισσα δεν επέμενε πάντοτε στην συστηματική επεξεργασία του στίχου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κατά τόπους μια χαλαρότητα, όπως είπε ο Παλαμάς στο ύφος. Πρόσθεσε όμως ότι οι αδυναμίες αυτές καλύπτονταν από τον πηγαίο, θερμό και αυθεντικό λυρισμό της.

Να δούμε όμως πώς φτάνουμε ως εδώ. Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν ιδιοφυής άνθρωπος. Ένας αν όχι ο καλύτερος Έλληνας σονετογράφος. Ένθερμος δημοτικιστής. Χιδέα γλώσσα δεν υπάρχει. Υπάρχουσι χιδέοι άνθρωποι, έλεγε. Ο πρώτος Έλληνας διεθνούς φήμης συνθέτης σκακιστικών προβλημάτων. Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν διδάκτορ φιλοσοφίας, γνώστης της κλασικής φιλολογίας, της αρχαιολογίας, αλλά και των σανσκριτικών. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Μαβίλης πολέμησε ως εθελοντής στα Κρητικά Βουνά στην Επανάσταση του 1896. Αργότερα τον συναντάμε στο επιτελείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά σκοτώθηκε στα 52 του χρόνια στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο το 1912 ως επικεφαλής τότε του Λόχου των Εθελοντών Γαριβαλδίνων στη μάχη του Όρους Δρίσκου κοντά στα Γιάννηνα. Η ψυχή της 27χρονης τότε Μερτιώτισσας κόπηκε στα δυο. Μην έχοντας άλλη διέξοδο, θα έλεγε κανείς, σαν ένα παιχνίδι της μοίρας, θα στραφεί στην ποίηση, προκειμένου να εκφράσει τα συναισθήματά της. Είναι εκείνη η περίπτωση κατά την οποία νομίζουμε πως κάποιο δυνατό αόρατο χέρι στρίβει το τιμόνι της ζωής προς κάτι που ουδής μπορεί να φανταστεί. Γράφει ακατάπαυστα και εκδίδει τις ποιητικές συλλογές «Τραγούδια» στα 1919, «Κίτρινες φλόγες» το 1925, συλλογή την οποία προλογίζει ο ίδιος ο Κωστής Παλαμάς. Και δεν σταματά, ακολουθεί η συλλογή «Δώρα Αγάπης» το 1932 με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, «Κραυγές» το 1939, ενώ στο πέρασμα των χρόνων και συγκεκριμένα το 1953 θα κυκλοφορήσει εκλογή με τίτλο «Ποιήματα». Εξέδωσε ακόμη και μια δίτομη παιδική ανθολογία, καθώς και ένα βιβλίο με αφορμή, θα συμβεί και αυτό, τον πρόωρο χαμό του γιού της το 1958. Και για αυτή την μεγάλη τραγωδία της ζωής της η Μερτιώτισσα θα βρει παρηγοριά στη γραφή. Εκεί καταφεύγει για να μαλακώσει τον πόνο της και θα εκδώσει αυτό το βιβλίο το οποίο προαναφέραμε με τίτλο «Ο Γιώργος Παπάς στα παιδικά του χρόνια». Εκεί όπου με πάρα πολύ τρυφερό τρόπο γράφει «Μονάχα εσύ, φωτίζοντας βαθιά τη σκοτεινιά μου, το νεκρωμένο ξύπναγες παλμό μες στην καρδιά μου. Τώρα σε χάνω. Αμίλητη, αδάκρητη και μόνη, βλέπω τη νύχτα να έρχεται βαριά και να με ζώνει».

Αυτός ήταν ο Ανδρέας Αρτέμις, φίλες και φίλοι, από την Κύπρο, στην μελοποίηση από τον ίδιο του ποίηματος «Θέλω να ξέρεις», που συναντάμε και στην προσωπική του δουλειά, στο CD του, με τίτλο «Φοντάνα Αμορόζα».

Η πορεία της Μυρτιώτισσας καθορίστηκε, όπως είδαμε, κυρίως μετά το τέλος του γάμου της, από ένα ακλόνητο ιδεώδες που της υπαγόρευε να μην διαπραγματεύεται τα πολύτιμα της ψυχής της. Κάποια στιγμή, στη δύση της ζωής της, κοίταξε, σύμφωνα με την άποψη πολλών, κάπου που δεν μπορούσαν να κοιτάξουν οι άλλοι. Πέρασαν από τα μάτια της, από τις σκέψεις της, τα χαρούμενα παιδικά χρόνια, οι άνθρωποι που είχαν φύγει από τη ζωή της, το πρόσωπο του παιδιού της που είχε χάσει, τα πρέπει, οι αρνήσεις, κάποιος κρυφός τόπος συνάντησης και βέβαια μια σκιά. Για να δούμε πώς τα περιγράφει όλα αυτά σε ένα ακόμη ποίημά της. Τι άλλο καλέ μου, τι άλλο καλέ μου ζητάς από μένα και στέκεις θλιμμένος μπροστά στη μορφή μου, αφού και η καρδιά μου, αφού και η ψυχή μου, κι ας είσαι νεκρός, πλημμυρούν από σένα. Τα θεία τραγούδια σου ένα προς ένα, τα ζει κάθε νύχτα η ψάλτρα φωνή μου, γεννήκαν αυτά μοναχή προσευχή μου, αγνή προσευχή γεννημένη από σένα. Γιατί με κοιτάζεις με μάτια θλιμμένα, λαμπάδα σου ανάβω την ίδια την ψυχή μου, και μέρα τη μέρα σκορπάκι η ζωή μου, για σένα τα ρόδα της τα χλωμιασμένα.

πολύ βραβευμένη, το είδαμε νωρίτερα, αλλά αξίζει να πούμε κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα βέβαια θα το λέμε, ε? Μην ψάχνετε Σόνι και καλά αξιοσύνη σε τελετές με βραβεία. Είναι σημαντικά μεν, αλλά μέχρι ενός σημείου. Η κληρονομιά του έργου και η αίσθηση που αυτό αφήνει στη συλλογική μνήμη είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου και την επισήμανση, αν κάποιο ποίημα φέρει αεράκι στην ψυχή σας, πέτυχε. Ημερομηνίες ψάχνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Μερτιώτισσα θα πεθάνει στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου του 1968. Παθιασμένη, σοφή, αντίθεση στην πένα της μέχρι τέλους. Ξέρετε, το ξέρετε, μεγάλες κουβέντες για τον έρωτα και στον έρωτα δεν χωρούν. Και όποιος της είπε, την πάτησε κάποια στιγμή. Σίγουρα όμως η Θεόνη κάτι μας είπε. Κυρίως εκείνη τη στιγμή που είδαμε όταν ρίχτηκε με πάθος την ποίηση μετά το θάνατο του Μαβίλιε. Και τι μας είπε η Μερτιώτισσα? Πως ο μεγάλος έρωτας μια φορά δωρείται στη ζωή του κάθε ανθρώπου και δεν του πρέπει του έρωτα αυτού λησμονιά, ακόμη κι αν κάποια στιγμή τελειώσει.

Κάποτε ο Άγγελος Τερζάκης, φίλες και φίλοι, θα γράψει: «Η νεολαία εκείνη που θερίστηκε γύρω μου τότε, που την ήπιε σαν σταγόνα νερό ένας θανάσιμος ήλιος, η επαρχία, η φτώχεια, η καταδίωξη, η εξορία, η αρρώστια, η αστοχία, η προδοσία των άλλων, είχε ένα δράμα εσωτερικό. Και το δράμα είναι το μόνο που καταξιώνει τον άνθρωπο ηθικά, τον κάνει αξιοσέβαστο». Και συνεχίζει ο Τερζάκης: «Μπορεί να έχεις ταλέντο και να πετύχεις, τύχη και να ευνοηθείς, καπατσοσύνη και να επιπλέψεις, πλάτες και να ξεκινήσεις. Μπορεί να μπεις στην φωτεινή ζώνη μόνο και μόνο επειδή σε ευνόησαν οι εξωτερικές συνθήκες στην αφετηρία σου. Μα εγώ θα γράψω μια λυπητερή μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι που είναι. Άλλοι παίρνουν θέση στην ιστορία, άλλοι κάνουν την ιστορία. Αυτούς τιμώ». Πολλά τα συζητήσιμα, φίλες και φίλοι, θέματα τα οποία μπαίνουν, όπως για παράδειγμα: «Το δράμα είναι το μόνο που καταξιώνει τον άνθρωπο ηθικά και τον κάνει αξιοσέβαστο». Και βέβαια μπορούν να υπάρχουν διαφωνίες σε κάτι τέτοιο αλίμονο. Εγώ στέκομαι σε αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, για εκείνο το «Η νεολαία εκείνη που θερίστηκε γύρω μου τότε, που την ήπιε σαν σταγόνα νερό ένας θανάσιμος ήλιος, η επαρχία, η φτώχεια, η εξορία κτλ». Αυτή είναι, ξέρετε, η γενιά των ποιητών του Μεσοπολέμου. Μια γενιά η οποία πραγματικά εγκλωβίστηκε κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες δύο πολύ μεγάλων παγκόσμιων καταστροφών, συν βέβαια τις κλίσεις των διαφόρων εθνικών ζητημάτων της εποχής εκείνης. Μια γενιά που πάλεψε πάρα πολύ σκληρά να περιγράψει την εποχή της, τον ίδιο της τον εαυτό, την ίδια της την ψυχή, πολλές φορές, όπως είπαμε και όπως είδαμε, με μια πένα που είχε τη σκιά της. Αλίμονο όμως, επαναλαμβάνω, αν μπούμε στη λογική να κρίνουμε το έργο ενός ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη, με όρους του σήμερα, αγνοώντας πλήρως το δικό του περιβάλλον. Έζησαν και αυτοί με τους δαίμονές τους, όπως και εμείς βέβαια, όλες οι μορφές της ελληνικής ποίησης. Και αν γυρνάμε πίσω κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε αυτούς, έτσι είναι οι ιστορικές εκπομπές, αυτό δεν γίνεται μόνο γιατί το επιβάλλει μια ημερομηνία, αλλά γιατί, κακά τα ψέματα, η αναμόχλευση του χθες οδηγεί και στην ευταξία του σήμερα. Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις, ποτέ δεν κάναμε, ωρεοποίηση του παρελθόντος ή καταθλιπτικές φωνές. Πόσες αναφορές άξιες λόγου έχει το σήμερα? Πόσο αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα του σήμερα? Και δεν αναφέρομαι στενά στην όποια οικονομική κρίση, στην έλλειψη συλλογικών οραμάτων. Αναφέρομαι γενικώς στην έλλειψη ποιότητας ζωής, με όλα όσα σημαίνουν ποιότητα ζωής. Όμως ο στίχος «Έρωτας να είναι συμφορά με κάποιο αγγέλου τα φτερά, που έχει φορέσει και έρχεται ακόμη μια φορά με τέτοια δώρα τρυφερά να με πλανέσει», τι είναι? Ποιότητα είναι, φίλες και φίλοι. Ποιότητα, ναι. Κόντρα στις επιταγές της βάναυσης εποχής, του φόβου των ιών, των τεχνολογικών ανακαλύψεων που παρουσιάζουν την μη πραγματικότητα. Ανάσα δροσιάς είναι κόντρα στην ισοπαίδωση του έρωτα. Σήμερα, παιδιά, φίλες και φίλοι, θα ρούν πως σχέση είναι να μιλάς από το διαδίκτυο, ε? Άνθρωποι πιστεύουν πως φιλία είναι να σχολιάζεις τη σελίδα κάποιου στο Facebook, και καλή ζωή πιστεύουν πως είναι όταν θα έχει βγει ο μήνας τουλάχιστον να έχουν πληρώσει τους λογαριασμούς απέναντι σε ιδιώτες τους, οποίους κρατούν ζωντανούς με ανακεφαλαιοποιήσεις όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Αφήστε
τις εικονικές πραγματικότητες. Κλείστε τους πόρους της ψυχής σας ενάντια στο βάναυσο του κάματου χωρίς αντίκρισμα και αποδεχθείτε πως η μόνη ουσιαστική συμφορά για να γελάσουμε είναι ο έρωτας. Όλα τα άλλα περνούν. Μέχρι και τον θάνατο, αν θέλετε, η ανθρώπινη ψυχή τον αντέχει, διότι τελεσιδική μέσα της τη συμφορά του έρωτα δεν θα μπορέσει ποτέ. Και αυτό, όσο περίεργο και αν ακούγεται, είναι ποιότητα. Κλείνουμε με το έρωτας τάχα με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Στο ξεκίνημα ήταν η Πόπη Αστεριάδη σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Εδώ τη μουσική για το συγκεκριμένο ποίημα έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης και το αποδίδει η Εροφίλη. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Επίσης, υπεγράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ιδρύγγια στο Κοροπή κοντά στη ΒΠΕ Κοροπίου. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις για εμβρισμούς, εκ των οποίων οι 238 αφορούν αμέλεια. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, με το άνοιγμα της Βουλής κατατίθεται προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Επίσης, αποφασίστηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας 3 μηνών για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, στους οποίους θα χορηγούνται 534 ευρώ το μήνα. Ακόμη, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τέλος, στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις, τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, πρόσθεσε. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. «Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από 11 το βράδυ σήμερα με τις 5 αύριο το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφια για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9.30. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 5 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και σε αυτή την εκπομπή για το επόμενο 2ωρο θα είμαστε μαζί. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη μέρα σήμερα που διαπίστωσα λιγότερη κίνηση όσον αφορά τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μεσημέρι στην Εγνατία, και δεν μποτιλιαριστήκαμε παρά λίγα μέτρα εκεί στο Βαρδάρι. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη μέρα όσον αφορά την κυκλοφοριακή κίνηση, αυτό που συνάντησα εγώ δηλαδή, και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο τόσο η πόλη θα αλλάζει και αυτό είναι καλό, θα αδειάζουν οι δρόμοι για εσάς που θα φύγετε. Πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο τόσο η πόλη θα αλλάζει και αυτό είναι καλό, θα αδειάζουν οι δρόμοι για εσάς.

Πριν από λίγο η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία στην παράταση 3-2. Προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Ουγγρικού τουρνουά για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών. Στο τελικό ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Μπραν, η οποία νίκησε 5-0 τη Μητρόβιτσα στο πρώτο ημιτελικό. Αν ιτηθεί θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Women's Euro Cup. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με την Ανδρέευσκα μόλις το 7ο λεπτό. Η Ουγγρική ομάδα απάντησε. Λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 με την Αργυρίου. Πάλι έφερε το μάτς στα ίσα η Ουγγρική ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο όλα αυτά. Στο δεύτερο το 2-2 παρέμενε. Και στην παράταση, στην αρχή της παράτασης, η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς με ένα γκολ έδωσε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Την ίδια στιγμή, πριν από λίγο, ο Δημήτρης Γιαννούλης επέστρεψε στο σπίτι του. Έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία,

να ολοκληρωθεί μετά από 5,5 χρόνια η μεγάλη επιστροφή του στον ΠΑΟΚ με μόνιμη μεταγραφή από την Augsburg. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με απολαβές 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όπως ακούσατε και το μεσημέρι στην εκπομπή του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου και του Βασίλη Βλαχόπουλου 352 από τον Γιάννη Βοητσίδη, ο Δημήτρης Γιαννούλης ποτέ δεν έφυγε, με την έννοια του ότι ακόμα και αυτά τα 5,5 χρόνια που βρίσκονταν μακριά από τον ΠΑΟΚ, ερχόταν, παρακολουθούσε αγώνες του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για το δικέφαλο. Έτσι έγινε κάτι το οποίο ήταν μοιραίο και προδιαγεγραμμένο να συμβεί.

Φύσα γέρι, μπας και μας δροσίσεις. Δηλαδή, και όσοι δεν φύγατε αυτή την περίοδο από τη Θεσσαλονίκη, να ορίστε, βγήκε το τουρισμός για όλους, να κάνετε αίτηση, να πάτε και διακοπές, για να μην μείνετε στην πόλη, ειδικά αυτό το διάστημα που προβλέπονται πια και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από τις 12 το μεσημέρι λοιπόν ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Σήμερα υποβάλλουν όσοι ζουν το αφημί λίγοι σε 1 και 2, αύριο σε 3 και 4 και ούτω καθεξής μέχρι και τις 9 που υποβάλλουν όσοι το αφημί τους λήγει σε 9 και 0. Από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα αφημί, όσοι δεν πρόλαβαν, υποβάλλουν αίτηση και η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μόλις ένα λεπτό. Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, κάθετος Tourism for All 2026-2027, με τους κωδικούς TAXISNET ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για τους άγαμους χωρίς τέκνα από 19 πήγε σε 21.000 ευρώ, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το όριο από 33 από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Άντε κάντε αίτηση να πάτε διακοπές. Όσοι προλάβουμε να φύγουμε, γιατί μετά από το Σεπτέμβριο τα κεφάλια μέσα.

Και αν μείνατε στην πόλη και αναζητείτε τόπο για να πάτε αυτή την ώρα έτσι για να βγείτε έξω λίγο να ξεδώσετε, να ορίστε. Αύριο είναι του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή, οπότε σήμερα υπάρχουν διάφορες περιοχές που γιορτάζουν η Καλαμαριά. Βρίσκεται σε εορταστικό κλίμα ήδη από τη Δευτέρα. Θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για τη γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος σε συνεργασία του Δήμου με ποντιακούς συλλόγους, που διοργανώνεται ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και την πολιτιστική κληρονομιά του Πόντου, με κέντρο των εκδηλώσεων την πλατεία προσφυγικού ελληνισμού μπροστά από το Δημαρχείο. Το πανηγύρι κορυφώνεται σήμερα Τετάρτη με ένα μεγάλο γλέντι ποντιακής παραδοσιακής μουσικής στις 9, σε λίγη ώρα προλαβαίνετε, ενώ και η Θέρμη εν όψη της γιορτής είναι επίκεντρο των εκδηλώσεων. Διήμερη ιερά πανήγυρης της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μονοπήγαδο, συνδυάζεται θρησκευτική κατάνοιξη με την παράδοση και την τοπική φιλοξενία, και εκτός από αυτά εδώ μπορείτε να πάτε και στην Άνω Περαία, που επίσης έχει γιορτή και πανηγυρίζει, αλλά και στην παραλία Επανομής. Τι νομίζετε, τα πανηγύρια είναι μόνο στα νησιά ή στην Ικαρία? Ορίστε, μένει στη Θεσσαλονίκη και πας και σε πανηγύρι. Σηκωθείτε και φύγετε από τους καναπέδες και τα σπίτια. Πηγαίνετε βόλτα, λίγο να ξεδώσουμε.

Λοιπόν, στην Πιερία χθες το μεσημέρι συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με τους συνεργούς του, εξαπατούσε τηλεφωνικά ανυποψία στους πολίτες. Πώς τους εξαπατούσε? Μαζί με συνεργούς του οργανώθηκαν και έπαιρναν τηλέφωνο στα υποψήφια θύματα και έκαναν ότι είναι γιατροί και ισχυρίζονταν ότι το παιδί των αυτών που τηλεφωνούσαν έχει τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ζητούσαν χρήματα. Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν δεν μπορούσαν να τους ξεγελάσουν, κάποιοι από αυτοί δεν πείθονταν γιατί πλέον έχουν μάθει το κόλπο. Έκλειναν το τηλέφωνο και μετά από λίγη ώρα ξανά έπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν ότι είμαστε από την αστυνομία. Πριν από λίγο αυτοί που σας τηλεφώνησαν ήταν όντως απατεώνες και καλά το καταλάβατε και τώρα είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των απατεώνων και θα μας βοηθήσετε, φύγετε από το σπίτι ή κάτι τέτοιο ας πούμε, και έτσι τους άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα. Μέχρι τώρα, από την έρευνα μέχρι τώρα, προέκυψε ότι από τις 21 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου, μέσα σε 15 μέρες δηλαδή, κατάφεραν να εξαπατήσουν 5 ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχή της Πιερίας και άλλη μία σε περιοχή της Φλόρινας. Απέσπασαν συνολικά 30.895 ευρώ, 46 χρυσές λίρες, πόσο πάει η λίρα, δεν ξέρω, και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 120, ξέρω εγώ, εκεί κοντά, 110.000 ευρώ από 6 περιπτώσεις. Τα αυτιά σας 14, όχι τα μάτια σας, τα αυτιά σας, δεν πέφτουμε θύματα σε οποιονδήποτε παίρνει τηλέφωνο και μας λέει ότι είναι αυτός και δώσε μου χρήματα, φύγε από το σπίτι, βγάλε κοσμήματα, πόσα μετρητά έχεις, γιατί καραδοκούν επιτίδιοι και είναι αδίστακτοι πραγματικά.

Καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία άρτια φιχθήσα από διακοπές, είναι και πάλι στην παρέα μας εδώ. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλησπέρα Στέλλα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή επέστρεψε εσύ, έχουμε μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Εσύ και μερικοί άλλοι που δεν μείνατε σε διακοπές λίγο παραπάνω λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber τα μηνύματά σας. Και μιας που λέγαμε για μποτιλιάρισμα, έχετε σκεφτεί πόση ώρα ξοδεύουμε κολλημένοι στην κίνηση πίσω από το τιμόνι? Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, που πήρε στοιχεία από 15 χώρες, μέσα στις οποίες και η Ελλάδα, οι Έλληνες είναι στην έκτη χειρότερη θέση από αυτές τις 15 ώρες και κατά μέσο όρο είμαστε κολλημένοι στο μποτιλιάρισμα 6 ώρες και 13 λεπτά την εβδομάδα. Σε ετήσια βάση αυτό μεταφράζεται σε 13 μέρες και 11 ώρες. Κάθε χρόνο λοιπόν χάνουμε 13,5 ώρες κολλημένοι στο τιμόνι. Η χειρότερη κατάσταση στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα επικρατεί στη Νότια Αφρική. Ο μέσος οδηγός σπαταλά 10 ώρες και 38 λεπτά την εβδομάδα ή αλλιώς 23 μέρες το χρόνο στο τιμόνι. Στον αντίποδα, στην Ολλανδία, ο μέσος όρος εβδομαδιαίος είναι 4 ώρες και 38 λεπτά ή 10 μέρες και 1 ώρα το χρόνο. Στο top 5 των κρατών με το χαμηλότερο χρόνο πίσω από το τιμόνι βρίσκονται η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Γερμανία. Αυτές οι χώρες έχουν ένα εκτεταμένο και ένα άκρος λειτουργικό σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς, το οποίο χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για τις καθημερινές μετακινήσεις. Επομένως μειώνονται σημαντικά αυτοί που οδηγούν, αλλά και ο χρόνος που χρειάζονται αυτοί που οδηγούν. Αντιθέτως, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί δήλωσαν πως περνούν περισσότερο χρόνο στο τιμόνι κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ο χρόνος που περνά ο Γερμανός ταξιδεύοντας είναι 10 ώρες και 6 λεπτά, το Γάλλος 9 ώρες και 59 λεπτά. Εμείς μέχρι πριν από το μετρό νομίζω ότι ήμασταν ακόμα χειρότερα. Τώρα σε καλύτερη κατάσταση, άντε να έρθει και η επέκταση στην Καλαμαριά και μετά στα Δυτικά και τότε ξαναμιλάμε.

Μιας και λέγαμε για μποτιλιαρίσματα, ταξίδια και πόσο χρόνο τρώμε στο αυτοκίνητο, και επειδή 15 Αύγουστος έρχεται και όλο και κάπου θα πάμε, Σάββατο είναι, οπότε μπορεί να ξεφύγουμε, πάμε λίγο να δούμε πόσο χρόνο κερδίζουμε αν κινούμαστε με υπερβολική ταχύτητα. Αξίζει ο κόπος να παρανομήσουμε, αν και τώρα με τις κάμερες και τα τροχονομικούς ελέγχους που εκείνη την περίοδο θα είναι και αυξημένοι μάλιστα, δεν νομίζω ότι αξίζει γιατί έρχονται και πρόστιμα. Αλλά ακόμα και αν παραβλέψουμε αυτή την παράμετρο, να δούμε αν ο χρόνος που κερδίζουμε είναι αρκετός ώστε να μας κάνει να πατήσουμε λίγο παραπάνω το γκάζι. Λοιπόν, όταν κινούμαστε ως πόλεις φυσικά δεν το συζητάμε, δεν κερδίζουμε ουσιαστικά τίποτα. Υπάρχουν πολλά φανάρια, πυκνή κυκλοφορία, άρα δεν υπάρχει κανένα κέρδος. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου αποκάλυψε ότι ακόμα και για μια μέση ημερήσια απόσταση οδήγησης 46 χιλιόμετρων, αν οδηγείς στο όριο ή κάτω από το όριο ταχύτητας, θα επιμικρύνεις τη διαδρομή μόνο κατά 54 δευτερόλεπτα τη μέρα. Δηλαδή, αν παρανομήσεις, θα κέρδιζες 54 δευτερόλεπτα στη διαδρομή 46 χιλιόμετρων. Τίποτα δηλαδή. Ακόμα και σε μια σύντομη διαδρομή 10 λεπτών εκτός πόλης, αν κινούμαστε με 130 χιλιόμετρα αντί για 110, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το όριο, γλιτώνουμε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε, γιατί τρέχουμε? Ακόμα και αν το ταξίδι γίνεται 100 χιλιόμετρων. Αν κινούμαστε, για παράδειγμα, με 120 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 100, αν αυτό είναι το όριο, θα κερδίσουμε στην καλύτερη περίπτωση γύρω στα 10 λεπτά, εφόσον δεν καθυστερήσουμε σε προσπεράσεις και σταθμούς διοδίων. Ωστόσο, αυτά τα 10 λεπτά έχουν επιπτώσεις. Αυξάνουν κατανάλωση καυσίμου, εκπομπές ρήπων, ενώ η υπερβολική ταχύτητα σύμφωνα με την τροχέα αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων παγκοσμίως. Οπότε, όριο ταχύτητας και κάποτε θα φτάσουμε. Το θέμα είναι να φτάσουμε ασφαλής.

Πάμε να ακούσουμε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Βασίλη Μασούρα και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος του Fade Out. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 693-0078-228 Viber, 693-0078-228 και θα είμαστε μαζί ως τις 10.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διυπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολής συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμεινη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Συγκλονίζουν τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία κάει και το 64% των δασών, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, υπεγράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της. Είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπέρασαν τις 35.000 ημερησίως. Κλειστό θα είναι σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο της UEFA Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη σε μισή ώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Ανδρέας Κοράνης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή τη εκπομπή. 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Και μιας και ακούσαμε τον Βασίλη Μασούρο να λέει για τις φωτιές και την αποκατάσταση, στην ανακοίνωση δηλαδή, για τις αποζημιώσεις. Να σας πούμε λοιπόν τι συνιστούν οι ειδικοί όταν έχεις δέντρα γύρω από το σπίτι. Λοιπόν, τα φυλλοβόλα και τα πλατύφυλλα δέντρα διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και γι' αυτό συνιστώνται όσον αφορά την περιμετρική διάταξη του σπιτιού αν σκοπεύεις να έχεις δέντρα. Τα πλατιά φύλλα και οι ιστοί τους συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό σημαίνει ότι για να αναφλεγούν πρέπει πρώτα να εξατμιστεί η εσωτερική τους υγρασία, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά την εξάπλωση της φλόγας. Σε αντίθεση με τα κονοφόρα που περιέχουν ρετσίνη ή έφλεκτα εθέρια έλαια που ευνοούν την ταχύ ανάφλεξη και την εκτόξευση καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, το πυκνό χυμώδες φύλλωμά τους, των φυλλοβόλων, λειτουργεί ως φυσική ασπίδα παγιδεύοντας τα υπτάμενα καυτά σωματίδια της φωτιάς. Τα ιδανικά δέντρα λοιπόν για περίμετρο στον κήπο, λένε οι ειδικοί, είναι χαρουπιά, τα σκληρά και δερματώδη φύλλα της έχουν εξαιρετικά χαμηλή αναφλεξιμότητα, μουριά, πυκνό φύλλωμα απορροφά τη θερμότητα, βελανιδιά, κουτσουπιά είναι ένα μικρό φυλλοβόλο δέντρο με χαμηλό φορτίο καύσιμης ύλης, λεύκη και ιτιά, δέντρα που αγαπούν το νερό εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη υγρασία στο έδαφος ύλης, λεύκη και ιτιά, δέντρα που αγαπούν το νερό εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη

τεχνολογίας ακινήτων. Και αυτός λέει, κανένα κλαδί δεν πρέπει να προσεγγίζει το σπίτι, τη στέγη, τα μπαλκόνια σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων. Τα μεγάλα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται από το έδαφος και μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ώστε μια έρπουσα φωτιά στα ξερά χόρτα να μην πηδήξει και φτάσει τα κλαδιά. Και τα φυλλώματα των δέντρων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα μεταξύ τους, ώστε να μην δημιουργείται μια συνεχόμενη γέφυρα μεταφοράς φωτιάς. Αν λοιπόν σκοπεύετε να φυτέψετε τα δέντρα, ακολουθήστε αυτούς τους κανόνες, η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη.

Λοιπόν, το νέο δίδυμο Γιάννη Αντετοκούμπο και Μπάμ Αντεμπάγιο στους Μαϊάμι Χιτ μετά τη μεταγραφή του Έλληνα Άσου στην ομάδα της Φλόριντα έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των φίλων και του Μαϊάμι Χιτ αλλά και του NBA. Μάλιστα η ομάδα του Μαϊάμι έδωσε το δικό της παρατσούκλι στα social media για τους δύο αστέρες και στη συνέχεια ζήτησε από τους φιλάθλους να προτείνουν τις δικές τους ονομασίες με τα σχόλια να κατακλείζονται από εφάνταστες εμπνεύσεις.

Η σχετική ανάρτηση σελίδα το Hit στο Twitter ανέφερε στο X δηλαδή. Φίλοι των Hit, πώς νιώθετε όλοι για το αδέλφια της καταστροφής? Προτείνετε κάποιες ιδέες για παρατσούκλια για το δίδυμο των Γιάννη και Μπαμ στη ρακέτα. Εσείς ποιο θα λέγατε? Γιάννης και Αντεμπάγιο κάτω από το καλάθι των Hit. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι θα έχουν. Γιατί η περιφέρεια λίγο ως πολύ πάσχει. Την ίδια ώρα πάντως ο Kevin Durant, ο οποίος Kevin Durant θέλει να πάρει μέρος και σε ακόμη μια Ολυμπιάδα, σε ένα Ολυμπιακούς Αγώνες στους επόμενους με τις ΗΠΑ, παρόλο που τότε θα είναι 40 χρονών, είπε ότι ο αγαπημένος του παίχτης στο NBA είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και μάλιστα εκτός από αυτό πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να γίνει και GOAT. Ο GOAT είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο Greek Freak, πιθανότατα ο αγαπημένος μου παίχτης, είναι αυτός για να παρακολουθώ. Νομίζω ότι έχει μια δύναμη και δεν έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτόν. Το ταβάνι του θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ, αν το ήθελε πραγματικά. Αυτό είναι αρκετά τρομακτικό να το σκεφτείς, αλλά είναι αναμφισβήτητα ο αγαπημένος μου παίκτης, δήλωσε ο Kevin Durant, και όταν τα εύσημα έρχονται από έναν τόσο μεγάλο παίκτη, αναμφίβολα κάτι λένε.

Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των νεανίδων αγωνίζεται στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών και με μια άλλη ανατροπή σήμερα από το μείον 14, έχανε 38-24 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, πήρε τη νίκη με ανατροπή λοιπόν 72-60 τη Δανία και πάει αίτητη στο νοκάουτ προημιτελικό που θα διεξαχθεί μεθαύριο Παρασκευή. Ο όμιλος ολοκληρώνεται σήμερα, οι αγώνες, η εθνική μας έχει ρεπό. Ο αντίπαλος της εθνικής μας θα τον μάθουμε σήμερα πιο αργά, θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του γάμα ομίλου και η βαθμολογία του είναι Λιθουανία 7 βαθμοί, Αυστρία 6 και Ιρλανδία 5. Περιμένουμε τα αποτελέσματα για να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσουμε με τα κορίτσια να έχουν κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Ωστόσο, έχει κλέψει εντός εισαγωγικών την παράσταση, όχι με τις επιδόσεις της στο παρκέ όσον αφορά τους πόντους ή τα rebound, αλλά με ένα ιδιαίτερο στατιστικό, μια μικρή Γαλλίδα παίκτρια, η Κάμερον Κολισοκό, η οποία έχει περισσότερα, μεγαλύτερο μέσο όρο κλέψιμάτων από ότι πόντους, rebound και assist. Η μπασκετμπολίστρια λοιπόν της Εθνικής Νεανίδων της Γαλλίας παίζει 21,9 λεπτά στους αγώνες και ενώ έχει μόλις 3 πόντους μέσο όρο, 2,3 rebound και 4,3 assist, έχει καταφέρει να έχει κάνει μέσους όρους 6,7 κλεψίματα ανά αγώνα. Έχει 6 κλεψίματα σε 26 λεπτά απέναντι στην Ουγγαρία, 5 σε 18 λεπτά απέναντι στην Τσεχία και 9 σε 22 λεπτά απέναντι από τη Γερμανία. Με αυτήν εδώ τρομάζει να χτυπήσει την μπάλα κάτω στο παρκέ. Φοβάσαι θα στην πάρει. Τι μπάσκετ είναι αυτό?

Ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Τζέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Θα δούμε πώς θα πάει ο πρώτος αγώνας σήμερα, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος, αύριο ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο, την αύριο ο πρώτος αγώνας, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος. Έχουμε πει ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να προκριθούν και πέντε ομάδες σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο που έρχεται από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ταϊλάνδη για το κύπελο. Ένας κεραυνός την ώρα του αγώνα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής να χάσει τη ζωή του και 9 να τραυματιστούν. Το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη στο στάδιο Sandy Path στην περιοχή Sungai Kolok στην Ταϊλάνδη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επικροτούσε έντονη βροχόπτωση. Ξαφνικά ένας κεραυνός χτύπησε στο χορτάρι και αμέσως πολλοί ποδοσφαιριστές κατέρευσαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες. Ο 24χρονος εξτρέμο όμως της Γιάλα Εφσέ υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε. Η επίσημη σελίδα της ποδοσφαιρικής του ομάδας δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στα social media εκφράζοντας τα βαθιά συλληπιτήριά του στην οικογένεια. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ταϊλάνδης εξέφρασε επίσης την οδύνη της για την τραγωδία. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε μόλις υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα στις 29 Ιουλίου. Ήταν πριν από αυτή την ομάδα σε μια άλλη την οποία ως βασικός έχοντας 7 γκολ σε 18 αγώνες είχε βοηθήσει να ανέβει στην δεύτερη κατηγορία την προηγούμενη σεζόν. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω. Αλεξικέρευνα, κατοικημένες περιοχές θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει να μην συμβεί κάτι τέτοιο.

Και σαν να μην μας έφταναν τα ντόπινγκ και οι έλεγχοι και τα συμπληρώματα και τα λοιπά, στο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας στις γυναίκες υπάρχει μια αναστάτωση, καθώς ορισμένες ομάδες κατηγόρησαν αθλήτριες ότι αυξάνουν τεχνητά το μέγεθος του στιθόδεσμου για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην ταχύτητα. Υπάρχουν υποψίες ότι οι ποδηλάτριες τοποθετούν πρόσθετη επένδυση, panding λέγεται, μέσα στο στιθόδεσμο, η οποία ανακατευθύνει τη ροή του αέρα γύρω από το σώμα και έτσι μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση. Η απαγορευμένη αυτή πρακτική είναι γνωστή ως chest fairing. Οι διοργανωτές ενέτειναν τους ελέγχους στον αγωνιστικό εξοπλισμό των αθλητριών και μπορεί αυτό να ακούγεται ασήμαντο, όμως στην ποδηλασία τέτοιου είδους ζητήματα είναι πολύ σοβαρά. Νωρίτερα φέτος η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας απαγόρευσε τις φανέλες με εσωτερικές μπροστινές τσέπες επειδή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά διατροφικών προϊόντων προσφέροντας πλεονέκτημα. Το chest fairing αποτελεί γνωστό ζήτημα τόσο στην ποδηλασία των γυναικών όσο και των αντρών. Σύμφωνα με στοιχεία από ανάλυση καθηγητή αεροδυναμικής, όσοι χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική θα μπορούσαν να βελτιώσουν το χρόνο τους σε μια χρονομέτρηση 21 χιλιόμετρων κατά περίπου 16 δευτερόλεπτα. Η έρευνα έδειξε ότι το chest fairing μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 3,6%. Θα μπορούσε να κρίνει τον νικητή και τον ιτημένο μιας ατομικής χρονομέτρησης σύμφωνα με τους ειδικούς. Στις χρονομετρήσεις οι ποδηλάτες υιοθετούν μια ιδιαίτερα σκυφτή αεροδυναμική στάση η οποία δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στο κράνος, τους ώμους και το στήθος και η θεωρία είναι ότι αυξάνοντας την προβολή του στήθους η ροή του αέρα απομακρύνεται από αυτή την περιοχή και μειώνεται η πίεση που ασκείται στους μυρούς. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα εφεύρουν για να νικούν σε αγώνες.

Καλησπέρα στην Έφη που κάνει πράξη καθημερινά την απειλή της, ότι θα στέλνει δηλαδή φαγητά, φωτογραφίες, ποτά, ό,τι έχει εκεί μπροστά της. Καθυστερημένο κέρασμα λέει, γιατί έχετε πολύ ωραία τραγούδια απόψε και τριγυρνάμε τα ίντερνετ να τα ψάχνουμε. Απλό δροσιστικό λόγο ζέστης, τυρί ή κασέρι, διαλέξτε μόνοι σας. Καλησπέρα και στέλνει μια φωτογραφία με ένα λαχταριστό δροσερό κομμάτι καρπούζι. Τυρί ή κασέρι, αποφασίστε μόνοι σας. Η Έφη είναι στην Αθήνα. Εδώ τα τυριά είναι τα άσπρα, τα κασέρια τα κίτρινα. Στην Αθήνα ξέρετε, τα έχουν και κάτι τυριά λένε τα κίτρινα, κάτι τα κασέρια. Στην Αθήνα άμα πας δεν μπορείς να φας έτσι κι αλλιώς, άμα είσαι από Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον αν είσαι Αθηναίος στη Θεσσαλονίκη. Για δοκίμασε ένα φας. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός στο Viber για τις δικές σας φωτογραφίες με φαγητό, με ποτό ή μήνυμα σκέτο. Λοιπόν, για δεκαετίες τα μπαρ κυνηγούσαν νεανικό κοινό, μιας και λέμε για ποτά. Η δυνατή μουσική, πάρτι μέχρι το πρωί και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρετε πώς γινόταν αυτά. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα κόζια, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί οι ιδιοκτήτες ανακαλύπτουν ένα νέο αγαπημένο πελάτη που είναι ο παλιός γνωστός. Οι millennials, αλλά κυρίως η Generation X, δηλαδή όσους γεννήθηκαν περίπου από το 1965 έως το 1980, εμάς δηλαδή, μας ξαναθέλουν πίσω. Και αυτό γιατί... Στην Αμερική συμβαίνει αυτό, έχουν δείξει έρευνες, όπως ξέρετε ότι συμβαίνει στην Αμερική, έρχεται και εδώ. Οι νεότεροι λοιπόν, συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό, έχουν περιορίσει το αλκοόλ, με αποτέλεσμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού πολλά μπαρ να διοργανώνουν βραδιές με μουσική 70s, 80s και 90s και με πάρτι που ξεκινούν νωρίς 7 το απόγευμα, γιατί δεν είμαστε για πολλά, την άλλη μέρα δουλεύουμε. Άμα πούμε να ξενυχτήσουμε θέλουμε 2 μέρες μετά αναρωτική άδεια. Μάλιστα σε εκδήλωση λέει αφιερωμένη στο Prince, η πίστα είχε γεμίσει από τις 7 και μετά ποτάκια και νωρίς σπίτι, γιατί αν χορέψεις κιόλας πονάνε και τα γόνατα λέει. Η αλλαγή δεν είναι μόνο αισθητική. Μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν δείχνει ότι οι δείκτες κατανάλωσης αλκοόλ μειώθηκαν αισθητά στους νεότερους ενήλικους, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες διατήρησαν τις συνήθειές τους. Οι επιχειρηματίες βλέπουν πλέον και διαφορά σε ταμείο. Η Gen X φέρνει 25% περισσότερες πωλήσεις αλκοόλ από εκδηλώσεις με νέους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι 40-50 πίνουν ή ότι η Gen Z έχει γίνει απολύτως νυφάλια, απλώς οι νεότεροι φαίνεται ότι έχουν αλλάξει συνήθειες, επιλέγουν να πίνουν λιγότερα, μη αλκοολούχα ποτά και να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εμπειρία παρά για την κατανάλωση, όπως συνέβαινε με τη δική μας γενιά, η οποία φαίνεται, τουλάχιστον όσον αφορά τέτοιου είδους εκδηλώσεις, να επιστρέφει στο επίκεντρο.

Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Γιάγκουσιτς στο 21ο λεπτό κάνει το 1-0 και προηγείται τη ΤΣΕΣΚΑ αυτή την ώρα. Ενώ ο Δημήτρης μας έχει στείλει μια φωτογραφία ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Έφης με σουβλάκια. Γράφει πάλι γύρισα αργά από τη δουλειά. Τα σουβλάκια είναι από την ψησταριά την Κυριακή το βράδυ στον Ακάλυπτο εδώ στο Βερολίνο. Από το Βερολίνο μας στέλνει το μήνυμα. Αλλά όπως βλέπεις η μπύρα είναι άνευ. Έχει και μια μπύρα δίπλα και μάλιστα μας δείχνει και το κουτί, είναι όντως άνευ. Διότι λέει αν πιο κανονική που έχω στο ψυγείο θα πέσω για ύπνο κατευθείαν μετά. Gen Z είπες, ε? Έτσι ακριβώς. Αποτυπώνεις ακριβώς. Είναι 10 η ώρα, Δημητρή. Πού θα πιούμε εμείς 10 η ώρα? Δεν πάμε για πιο... Είπαμε 7, 8, 9, 10 σπίτι. Έχουμε πιει, έχουμε φάει. Δεν αντέχουμε μετά από εκεί και πέρα. Την άλλη μέρα δουλεύουμε, οπότε δύσκολο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη φωτογραφία. Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ανδρέα Κοράνη που ήταν 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και είναι 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία από την Δευτέρα. Θα συνεχίσω να λέω Ανδρέας Κοράνης και τις επόμενες μέρες είναι δεν είναι στη ραδιοσκηνοθεσία ο Ανδρέας Κοράνης. Το έμαθα τώρα, το συνήθισα. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βηλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος στο Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική προστασία χρειάζεται νέο δόγμα με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, έκανε λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσει στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών άσκησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμάκιο της οποίας επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat τίθενται αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν για μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό, τα διεθνή χρηματιστήρια κατέγραψαν σήμερα νέα ρεκόρ, ενώ σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 79,46 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent και στα 75,49 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωράει η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρετικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωράει η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Αύριο οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λήγει σε 3 και 4. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ σε μία ώρα τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αύριο ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

ξεκινήσαμε ατμοσφαιρικά 5 Αυγούστου. Εμείς είμαστε ακόμα στο στούντιο, έτοιμοι να ξεκινήσουμε για τη σημερινή νυχτερινή μας βάρδια. Ελπίζω εσείς να είστε κάπου και να βλέπετε και κυρίως να ακούτε θάλασσα. Δεν συγκρίνεται με τίποτα ο ήχος από τη θάλασσα αυτό το παφλασμός. Ή έστω να φτιάχνετε βαλίτσες για να πάτε κάπου με θάλασσα. Τον ήχο σήμερα, μάλλον το σωστό είναι τον ήχο και σήμερα φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης, καθώς ο άνθρωπος είναι τρεις μέρες σερί εδώ στην κονσόλα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και έχω μαζέψει όσα χρειάζεται να ξέρετε. Διαλέξαμε και ωραία τραγούδια, όλα έτοιμα δηλαδή για να ξεκινήσει η σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή μας. Αλλά πρώτα να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε μέσω Viber το μήνυμά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεκινήσουμε λίγο στενάχωρα, καθώς δόθηκαν στοιχεία για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην Δυτική Αττική. Την τελευταία δεκαετία, περισσότερα από 430.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, από το 2017 δηλαδή, μέχρι και μετρήθηκαν και τα στρέμματα που κάηκαν στις τωρινές φωτιές. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα δεδομένα από τη χαρτογράφηση Κοπέρνικους, συνολικά 6 μεγάλες πυρκαγιές έπληξαν την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής μέσα στην τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω της πραγματικά στάχτη και συντρίμμια. Η συνολική έκταση, για να καταλάβετε τη ζημιά που έχει συμβεί, η συνολική έκταση της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής ανέρχεται σε περίπου 1.000.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι 43% της συνολικής επιφάνειάς της έχει καεί την τελευταία δεκαετία. Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τα δάση, δηλαδή τη μοναδική πηγή οξυγόνου που έχουμε σε μια περιοχή που φιλοξενεί περισσότερο από 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Από τα περίπου 590.000 στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων που διαθέτει η περιοχή, περίπου 375.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές από το 2017 μέχρι και την προχθεσινή πυρκαγιά, που ακόμα υπάρχουν εστίες φωτιές, αλλά έχει οριοθετηθεί, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Αυτό μεταφράζεται, για να καταλάβετε και να μιλάμε με ποσοστά, σε περίπου 64% των δασικών εκτάσεων. Και δεν είναι μόνο η Δυτική Αττική. Αν πάμε στην Πελοπόννησο, τα πράγματα είναι εξίσου σοβαρά. Αν πάμε στην Αλεξανδρούπολη, θα κλάψουν πραγματικά μανούλες. Το ίδιο γίνεται και στην περιοχή στα Γιάννενα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά μέσα στην όλη μαυρίλα και όλα τα νούμερα που σε κάνουν να στεναχωριέσαι, οι επιστήμονες λένε ότι αν δεν παρέμβει άνθρωπος, αν δεν πατήσει δηλαδή άνθρωπος κτηνοτρόφοι σε αυτές τις περιοχές, μέσα σε 5, 6, 7 χρόνια το πολύ, αυτές οι περιοχές θα αναγεννηθούν πραγματικά. Όχι στην έκταση που ήταν, όχι στο βαθμό που είχαμε τόσα πολλά δάση, αλλά αν τους δώσουμε μια ευκαιρία, αυτές οι περιοχές θα ξαναγεμίσουν με δέντρα και μπορεί να ξαναδούμε πράσινο σε αυτές τις περιοχές.

Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Δεν έχω ξαναδεί τόσα πολλά μηνύματα με την αρχή της εκπομπής. Θα ξεκινήσω με την Πετρινή, η οποία μας λέει πότε θα πάνε όλοι στη Χαλκιδική που σαν αυτή δεν έχει. Μήπως και βρούμε πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουν μείνει περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα επιβεβαιώνονται οι έρευνες που λένε ότι ένα στους δύο δεν θα κάνει φέτος διακοπές. Ο Σπύρος μας λέει τον προβληματισμό του γιατί δεν βρίσκει γυναίκα αυτό το καλοκαίρι. Δεν πειράζει, Σπύρο. Κοντά είναι ο Σεπτέμβρης. Μπορεί να είσαι φθινοπορεινός τύπος. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω γιατί δεν βρίσκεις κοπέλα. Δεν είσαι ο μόνος. Αρκετοί νέοι, αλλά και της δικής μου ηλικίας, δεν έχουν κάποια σύντροφο. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω αργότερα. Είναι αρκετούτσικα. Και πάμε στη Μύκονο, παιδιά, όπου σήμερα έγινε κάτι αδιανόητο, κατ' εμέ. Ένας οδηγός, ένα ταξί, φανταστείτε. Ένας τουρίστας ζήτησε λοιπόν ταξί για να πάει στο ξενοδοχείο του. Κουβαλούσε πάρα πολλές τσάντες, κρατήστε το αυτό, συγκρατήστε το. 29 χρονών ο επιβάτης. Επειδή η διαδρομή ήταν αρκετά ακριβή, ο οδηγός του ζήτησε ως εχέγγυο να αφήσει την τσάντα του στο μπροστινό κάθισμα, γιατί φοβόταν ότι θα τον κλέψει. Ο οδηγός, έτσι, ακούστε θράσος. Τον πηγαίνει λοιπόν στο ξενοδοχείο, τον αφήνει για την ακρίβεια 200 μέτρα πιο πίσω, επικαλέστηκε ότι ήταν δύσκολος ο δρόμος για να γυρίσει, τον αφήνει λοιπόν 200 μέτρα πιο κάτω και όταν κατέβηκε ο άνθρωπος για να βγάλει τις βαλίτσες από το πορμπαγάζ, έβαλε μπρος και έφυγε. Μέσα στη τσάντα που άφησε μπροστά ο τουρίστας είχε 75.000 ευρώ, χρυσαφικά, κοσμήματα, τις κάρτες του, όλα τα χρήσιμα έγγραφα που χρειαζόταν. Έφυγε λοιπόν ο οδηγός. Δεν ξέρω με ποια λογική. Φαντάστηκε ότι η Μύκονος είναι ο Παναμάς και δεν θα εκδοθεί. Φαντάστηκε ότι ο τουρίστας δεν θα πάει στην αστυνομία και ότι δεν θα τον ψάξουνε. Μην προσπαθείτε βέβαια να βρείτε λογική σε κάποιον που μπαίνει στη διαδικασία να κλέψει τόσο φανερά. Ειδοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία, τον ψάχναν σε όλο το νησί, δεν είναι και τόσο μεγάλη Μύκονος. Τον βρήκανε, δεν βρήκαν όμως τη τσάντα. Μετά από αρκετή ώρα ομολόγησε ότι την είχε κρύψει σε κάτι βράχους, τη βρήκαν την τσάντα, βρέθηκαν και το περιεχόμενο δεν είχε πειραχτεί, η τσάντα ήταν εκεί, τα κοσμήματα ήταν εκεί, το πανάκριβο ρολόι ήταν μέσα, τα 75.000 ευρώ ήταν μέσα, παραδόθηκαν στον τουρίστα, ο δράστης, ο οδηγός συνελήφθη προφανώς, σχηματίστηκε δικογραφία για αυτόν για υπεξαίρεση, οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου και φυσικά περιμένει να καταδικαστεί. Απορώ πραγματικά τι σκεφτόταν όταν έκανε αυτή την πράξη.

Η Χριστίνα μας ακούει και έχει βραδινές λιγούρες και ζητάει τη συμβουλή μας για το από πού μπορεί να φάει κάπου καλά. Χριστίνα μου, δεν μπορώ να σου πω στον αέρα πού μπορείς να φας καλά, γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά η Θεσσαλονίκη φημίζεται για το καλό της φαγητό, οπότε δύσκολα να μην πετύχεις κάτι ωραίο. Η Δέσποινα λέει, η πόλη ερήμωσε, δεν βρίσκει, λέει, καν περίπτερο στη γειτονιά της. Βέβαια το πρόβλημα αυτό το λύνουν τα γνωστές αλυσίδες περιπτέρων που δουλεύουν 24 ώρες. Δεν κλείνουν ούτε το 15 Αύγουστο. Για την ακρίβεια, δεν κλείνουν ούτε την πρωτοχρονιά πάνω στην αλλαγή. Οι άνθρωποι κάνουν αλλαγή μέσα στο περίπτερο. Οπότε, ό,τι χρειάζεσαι, κάπου θα βρεις ένα τέτοιο περίπτερο. Και η Φανή λέει, είμαστε η τέλεια παρέα για όσους ξεμείναμε στην πόλη. Το Σάββατο φεύγει και αυτή για τις διακοπές της. Οι περισσότεροι θα φύγουν αυτό το διάστημα από 1 Αυγούστου μέχρι 15 Αυγούστου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πιο έξυπνοι, βέβαια, επιλέγουν μετά το 15 Αύγουστο να πάρουν άδεια, καθώς είναι πολύ φθηνότερα τα δωμάτια για να μείνεις και έχει καλύτερο ποιοτικά κόσμο. Και πάμε στη Ρωσία, όπου, αν δεν το θυμάστε, συνεχίζει το πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επειδή δεν προβάλλεται τόσο πολύ, αρκετοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται, και μάλιστα οι πυραυλικές επιθέσεις από τη Ρωσία στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ πιο ισχυρές από ό,τι παλιότερα. Έχουμε καθημερινά νεκρούς τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Ενώ οι άνθρωποι πολεμάνε στο μέτωπο και η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων έχει αλλάξει, έχει στηθεί ένα κύκλωμα ψεύτικων γάμων. Λέγονται οι γυναίκες που παντρεύονται εικονικά μαύρες χείρες, γιατί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έταξε μια αποζημίωση στους στρατιώτες, σε περίπτωση που πεθάνουν, να πάρουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τη Ρωσία η οικογένειά τους. Το ποσό ανέρχεται σε 64.000 δολάρια, 5 εκατομμύρια ρούβλια. Και τι έχει συμβεί? Από τότε λοιπόν που θεσπίστηκε αυτός ο νόμος, αλλά κυρίως τον τελευταίο χρόνο, που ξαναλέμε, στο μέτωπο σκοτώνονται καθημερινά δεκάδες Ρώσοι και Ουκρανοί, βέβαια. Τι έχει συμβεί? Παντρεύονται εικονικά γυναίκες, ανθρώπους που πάνε στο μέτωπο για να πολεμήσουν, για να πάρουν την αποζημίωση από το κράτος. Όταν μιλάμε για γάμους, μιλάμε για πάρα πολλούς. Είναι πλέον, λέει, την ημέρα ανέρχονται σε 150 γάμοι. 150 γάμοι την ημέρα. Το χειρότερο που είδα είναι ότι παντρεύονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και οι γιατροί δίνουν πρόβλεψη ότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν, ότι θα πεθάνουν μέσα στο νοσοκομείο. Παντρεύονται μέσα στο νοσοκομείο. Φυσικά στο κόλπο έχει μπει και η ρωσική μαφία, δηλαδή αναγκάζουν γυναίκες να παντρεύονται άντρες για να πάρουν τα χρήματα από το κράτος. Και το πιο ακραίο που διάβασα, μια ιστορία, είναι μια νοσοκόμα σε ένα ρωσικό νοσοκομείο στο μέτωπο, η οποία παντρεύτηκε 5 φορές. Παντρεύτηκε 5 βαριά τραυματίες και οι 5 πέθαναν, αυτή όμως πήρε την αποζημίωση 5 φορές από 64.000 δολάρια. Την ώρα που χάνονται ζωές, που έχει αλλάξει κυριολεκτικά η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, κάποιοι βρήκαν τρόπο για να το εκμεταλλευτούν οικονομικά. Απίστευτα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε στην τρομερή συγκλονιστική υπόθεση στο Μιστρά, όπου ο γιος έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του, και όχι μόνο τη δική του σύνταξη, του μπαμπά του, αλλά και της μητέρας του, καθώς η μητέρα του είχε πεθάνει 2 χρόνια νωρίτερα και τη σύνταξη της γυναίκας την έπαιρνε ο πατέρας. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, ο 55χρονος, είχε βρει έναν τρόπο κάθε μήνα να μπαίνουν 2 συντάξεις στην τσέπη του και θεώρησε νορμάλ, λογικό, ηθικό να συνεχίσει αυτή την ιστορία. Τον ανακαλύψανε η ελληνική αστυνομία μετά από ερώτηση που έκαναν οι κάτοικοι, οι γείτονες. Δεν είχαν δει τον πατέρα του για αρκετούς μήνες και πήγαν να αναρωτήθηκαν να ψάξει η αστυνομία μήπως κάτι συμβαίνει, γιατί ο άνθρωπος ήταν κοινωνικότατος. Έβγαινε δηλαδή τις βόλτες του, μιλούσε με τους γείτονες και τους φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Και ορίστε που οδηγήθηκε σε μια φρικαλέα αποκάλυψη. Τώρα υπάρχει και η μαρτυρία της αδερφής του. Είχε αδερφή ο 55χρονος, η οποία είπε ότι δεν της επέτρεπε να δει τον πατέρα του. Τώρα μάλλον κατάλαβε γιατί δεν της επέτρεπε να δει τον πατέρα του. Έβρισκε συνέχεια λέει δικαιολογίες ότι ήταν κουρασμένος, άρρωστος, ότι είχε κάποια ίωση και ότι φοβόταν μην κολλήσει και η συγκεκριμένη γυναίκα. Είχε μετατρέψει λέει το ξενοδοχείο, γιατί έμενε σε ένα ερυπωμένο ξενοδοχείο που ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας. Δεν δούλευε όμως, δεν φιλοξενούσε τουρίστες. Είχε μετατρέψει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε φρούριο. Είχε βάλει σειρματόπλεγμα ώστε να μην μπορεί να πλησιάσουν οι γείτονες. Είχε βάλει κάμερες ώστε να έχει πρόσβαση σε όλα τα σημεία και να μην βρεθεί προεκπλήξεως και αποκαλυφθεί το μακάβριο μυστικό του. Κρατείται ο άνθρωπος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα, δεν τον αφήσανε ελεύθερο. Θα περάσει, όπως είπαμε, την πόρτα των δικαστηρίων της Σπάρτης για να απολογηθεί. Αλλά περιμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δούνε αν ο θάνατος προήλθε όντως από φυσικά αίτια. Γιατί μετά αυτό αλλάζει η κατηγορία. Αν δηλαδή υπάρχει κάτι ύποπτο στο θάνατο του πατέρα, προφανώς ο πρώτος και βασικός ύποπτος είναι ο γιος. Και εκεί φυσικά μιλάμε για δολοφονία. Ελπίζουμε να μην υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, να βγουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και να είναι καθαρές και να έφυγε ο άνθρωπος τουλάχιστον από φυσικά αίτια. Ήρθε και ένα ακόμη μήνυμα. Ο Γιάννης μας λέει: τελικά όλοι λέμε ότι άδειασε η πόλη και όλοι γεμάτοι είναι. Παιδιά, σήμερα μου στέλνετε μηνύματα που δεν συμφωνούν μεταξύ σας. Η Δέσποινα λέει ότι η πόλη ερήμωσε, η Πετρινή λέει ότι δεν βρίσκει να παρκάρει και ο Γιάννης λέει ότι έχει παντού κόσμο. Στείλτε μας και οι υπόλοιποι τι πραγματικά συμβαίνει. Εγώ που έχω μια εικόνα του κέντρου, από τις 6-7 το απόγευμα και μετά δεν κυκλοφορεί ψυχή. Μόνο τουρίστες.

Και από τον όχι και τόσο πολύ έξυπνο κλέφτη στη Μύκονο, σας πάω σε δύο ακόμη πιο, δεν θα πω τη λέξη αυτή που σκέφτομαι, λίγο λιγότερο έξυπνους, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ευκαρπίας, οι οποίοι βρήκανε πάρα πολύ αστείο να πάρουν τέσσερις χελώνες οι οποίες ήταν σε ένα οικόπεδο και να τις βάψουν με πορτοκαλί μπογιά. Σήμερα λοιπόν, αφού έχει τρεις μέρες που δημοσιεύτηκαν αυτές οι φωτογραφίες από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων στην περιοχή, έγινε κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση, την διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, για να διερευνηθεί η υπόθεση κακοποίησης χελωνών. Αυτή θα είναι η κατηγορία, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έκαναν κάτι ασήμαντο, κάτι αστείο. Όμως η κατηγορία θα είναι υπόθεση κακοποίησης χελωνών και αναμένεται να συλληφθούν οι δύο δράστες. Η εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, όπως είπαμε, πριν από τρεις μέρες, που απεικονίζουν χελώνες με τα καβίκα τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά σε ένα περιστατικό που προκάλεσε φυσικά έντονες αντιδράσεις. Προς το παρόν κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου. Δύο ήταν τα οικόπεδα, όπου εκεί εντοπίστηκαν οι τέσσερις κακοποιημένες χελώνες. Οι άνθρωποι δεν ξέραν τίποτα, προφανώς, δεν είναι αυτοί που το κάναν. Για κακή του τύχη όμως αυτών που το κάναν, υπάρχουν πλάνα από τις κάμερες στο δρόμο. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν από 30 χρόνια. Οποιαδήποτε κίνησή σας από κάποια κάμερα, από κάποιο μαγαζί, από κάποιο σπίτι, θα καταγραφεί. Και είναι, πώς να το πω, είναι κρίμα. Κρίμα δεν είναι, γιατί δεν είχαν το μυαλό. Είναι μια πράξη, μια βλακεία της στιγμής, θα σας στιγματίσει για την υπόλοιπη ζωή σας. Πραγματικά. Ξανασκεφτείτε το πάρα πολύ πιο σοβαρά την επόμενη φορά που θα θεωρήσετε κάτι αστείο, ενώ δεν είναι.

Ah.

Ο Ανδρέας Κοράνης, που είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια στο τομέα της ροκ μουσικής, μου είπε ότι το τραγούδι αυτό των Led Zeppelin, οι κραυγές που ακούτε και είναι πλέον χαρακτηριστικές σε αυτό το τραγούδι, δεν ήταν να μπουν κανονικά στην αρχική μορφή του τραγουδιού, ήταν ένα λάθος ενός τεχνικού. Πάτησε κατά λάθος την ηχογράφηση, ενώ δεν έπρεπε, και όμως το κρατήσανε και τους άρεσε και είναι κάτι που έχει στιγματίσει αυτό το τραγούδι. Και σας πάω στις ΗΠΑ, όπου ένας παντρεμένος, και το λέω αυτό γιατί μάλλον ο λόγος που πήρε το ελικόπτερο για να πάει να ψωνίσει σε ένα σούπερ μάρκετ ήταν η γυναίκα του. Του λέει λοιπόν η γυναίκα του: κλείνουν τα σούπερ μάρκετ, ήταν Σάββατο και θα ήταν κλειστά και την Κυριακή στις ΗΠΑ, και χρειαζόμαστε αυτό, αυτό και αυτό. Χρειαζόταν λοιπόν να ψωνίσει κάτι ο άνθρωπος. Και επειδή το κοντινότερο σούπερ μάρκετ ήταν 80 χιλιόμετρα μακριά και δεν θα προλάβαινε με το αυτοκίνητο, πήρε το προσωπικό του ελικόπτερο, πήγε στο σούπερ μάρκετ, στο Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το πάρκαρε στο πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, το κατέβασε το ελικόπτερο εκεί, όλοι οι άνθρωποι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, έκλεισε τη μηχανή, μπήκε, ψώνισε, ξαναμπήκε στο ελικόπτερο και γύρισε στο σπίτι του. Κάλεσαν την αστυνομία οι άνθρωποι, γιατί δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν σε κάτι τέτοιο. Όμως δεν υπάρχει κάποια ποινή. Μπορείς να πάρεις το ελικόπτερό σου αν έχεις άδεια για να πετάς στις ΗΠΑ, και αν το προσγειώσεις με ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορείς να το παρκάρεις σε εισαγωγικά όπου θέλεις, εκτός από στρατιωτική περιοχή, αστυνομικό τμήμα και φυσικά το Καπιτόλιο. Που δεν έχουν συμβεί και λίγα στο Καπιτόλιο. Αν πας να πετάξεις το ελικόπτερό σου, σίγουρα θα σε συλλάβουν. Αλλά σε ένα σούπερ μάρκετ επιτρέπεται να πας με το ελικόπτερό σου.

Θα έρθει ο Βασίλης να σας πει δελτίο στις 11. Πριν φύγω όμως θα διαβάζω εδώ ότι 7 στους 10 άνω των 50 ετών αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ύπνο τους, κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες και η ποιότητα του ύπνου τους είναι κάκιστη. Έχει αυξηθεί η αγορά χαπιών με συνταγή γιατρού κατά 80% την τελευταία δεκαετία. Τρομερό ποσοστό, κατά 80%, έτσι. Αυτό το αναφέρω για τροφή, για σκέψη, για αυτούς που λένε ότι τα πράγματα στον εργασιακό χώρο είναι όλα ωραία και καλά. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφάσισε η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα μέτρα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και 12 μήνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πόρτο Γερμενό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έχει μετατραπεί το στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, όπου εθελοντές, φυλοζωικές οργανώσεις και ο Δήμος δίνουν μάχη για την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία τους. Υπήρχαν και κάποια ζώα που δεν τα κατάφεραν, ήρθαν εδώ με αναπνευστικά προβλήματα, κάποια άλλα με εγκάβματα και δυστυχώς δεν επέζησαν, δήλωσε η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαραίων για τα ζώα συντροφιάς. Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Βίλια, όπου εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει σταθμό φιλοξενίας για τα ζώα που απεγκλωβίστηκαν από τις πληγήσες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σήμερα 3 άτομα συνελήφθησαν στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωρά η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασύνδεσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρετικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωρά η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αύριο αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λήγει σε 3 και 4. Κλείνει αυτή τη στιγμή τμήμα του Περιφερειακού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Μέχρι 5 αύριο τα ξημερώματα θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

11 και 10 δείχνει το ρολόι. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Θα ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. Και πάμε στην Οδύσσια του Νόλαν, η οποία με τις τελευταίες μετρήσεις ξεπέρασε τις 610.000 εισιτήρια στη χώρα μας. Σήμερα είχα ένα κενό 3 με 6 και πήγα σε γνωστό κινηματογράφο της πόλης να δω στις 3 η ώρα την προβολή την Οδύσσια. Δεν βρήκα εισιτήριο. Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Δεν υπήρχε ούτε ένας Έλληνας, ήταν όλοι τουρίστες οι οποίοι αγόραζαν τα εισιτήρια για να δουν τη ταινία. Δεν φτάνει που έρχονται και έχουν ανέβει τα νίκια στο Θεό, επειδή όλοι τα κάνουν τα σπίτια του Airbnb. Δεν φτάνει που πας σε μια ταβέρνα και πληρώνεις πλέον το μπιφτέκι 10 ευρώ γιατί έχουν ανέβει οι τιμές λόγω του τουρισμού. Τώρα δεν μπορούμε να δούμε και την ταινία μας. Στις 3 η ώρα ήταν sold out η προβολή. Και ρώτησα την κοπέλα τι γίνεται με την προβολή στις 5 και 4 και μου είπε ότι έχουν μείνει ελάχιστα στα εισιτήρια και για τις 5 και 4. Άρα, παιδιά, όλοι θέλουν να δουν την Οδύσσια. Αλλά δεν θα μείνουμε στο πόσα εισιτήρια έχει κόψει η Οδύσσια του Νόλαν, αλλά στο ότι εκτόξευσε το ενδιαφέρον του κοινού για τον Όμηρο. 1400% αύξηση στις πωλήσεις της Ιλιάδας και της Οδύσσιας μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ τα βιβλιοπωλεία της χώρας μας είδαν τα ταμεία τους να γεμίζουν, καθώς έχει ένα 10% αύξηση σε αγορές σε αυτά τα δύο ομηρικά έπι. Ναι, και κάτι καλό. Θα μάθει ο κόσμος τον Όμηρο, θα στραφούν και τα δικά μας τα παιδιά που πλέον δεν ξέρω αν διαβάζουν βιβλία και αν τους πει. Να και κάτι καλό. Θα μάθει ο κόσμος τον Όμηρο, θα στραφούν και τα δικά μας τα παιδιά που πλέον δεν ξέρω αν διαβάζουν βιβλία και

Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία με την Τσεσεκά για το conference. Όλα τα γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Κακός ο Παναθηναϊκός. Για ακόμη μια φορά έχει αμυντικά προβλήματα. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά θα είναι μεγάλη αποτυχία αν δεν συνεχίσει στην Ευρώπη. Αύριο, θυμίζουμε, 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα για το Europa League, τον τρίτο προκριματικό γύρο, και ελπίζουμε να κερδίσει και να πάρει και ένα μεγάλο προβάδισμα. Για τον ΠΑΟΚ ήρθε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο παλιός του παίχτης, ο Δημήτρης Γιαννούλης, για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, και του ευχόμαστε καλό πρωτάθλημα.

Και πάμε τώρα σε μια ακόμη ιστορία τρέλας από το ελληνικό δημόσιο, καθώς πριν 5 χρόνια ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη του κλέψαν το αυτοκίνητο στην περιοχή της κάτω Τούμπας. Πήγε ο άνθρωπος, έκανε όλα τα διαδικαστικά, δήλωσε την κλοπή, το όχημα προφανώς δεν έχει εντοπιστεί μέχρι και σήμερα, ωστόσο κάθε χρόνο λαμβάνει στο σπίτι του πρόστιμα γιατί δεν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Θυμίζω, ζητάει το δημόσιο να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για ένα αμάξι το οποίο δεν έχει. Του το κλέψαν. Φυσικά όλα αυτά τα τέλη κυκλοφορίας έχουν και προσαυξήσεις. Κάποια στιγμή το ποσό πέρασε τα 1000 ευρώ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος να το πληρώσει για να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Ξαναπήγε στην αστυνομία για να λύσει την υπόθεσή του. Δεν βρήκε λύση. Και πλέον έχει φτάσει στο αμήν και θα κινηθεί δικαστικά για να βρει το δίκιο του, αλλά και να ζητήσει αποζημίωση για τα χρήματα που αναγκάστηκε να πληρώσει.

Αύριο είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη αλλάζουν οι ταινίες στους κινηματογράφους. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να δείτε στα θερινά σινεμά της πόλης μας. Θα ξεκινήσω από το θερινό σινεμά Ναταλή, όπου θα πάτε μόνο αν θέλετε να δείτε μια ταινία δράσης. Προβάλλει την ταινία Spider-Man Καινούργια Μέρα. Ακόμη μια ταινία με ήρωα τον συμπαθέστατο Spider-Man που τα λύνει όλα με τον ιστό της Αράχνης. Σας πάω στο θερινό Απόλλων, όπου προβάλλει μια παλιά ταινία του 1997, το Boogie Nights. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία ταινία, θα διασκεδάσετε πάρα πολύ. Στο Σινέ Αύρα, δίπλα στη θάλασσα, μπορείτε να δείτε την Οδύσσια. Στο Σινέ Άλεξ, στο κέντρο, προβάλλονται δύο γαλλικές ταινίες. Το Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο είναι μια γαλλική κωμωδία μυστηρίου σε σκηνοθεσία Ρεμί Μπεζανσόν, με πρωταγωνιστές τους Ζιζ Λεσούς και Λετίσια Κάστα, την πανέμορφη Λετίσια Κάστα, και το προβάλλεται ακόμη μια ταινία, το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία, όπως λένε όσοι την έχουν δει, σε σκηνοθεσία του Ρεμ και Ρισί. Όποια ταινία και αν επιλέξετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Λοιπόν, την ώρα που η Ευρώπη ψήνεται, κυριολεκτικά Ολλανδία και Αυστρία είδαν θερμοκρασίες που είχαν να δουν δεκαετίες. Έφτασε στους 41 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ολλανδία και στους 40,5 στην Αυστρία. Το ίδιο δύσκολα είναι τα πράγματα και στη Γερμανία, που μέχρι και σήμερα είχε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λιώσαν οι Γερμανοί. Την ώρα λοιπόν που η Ευρώπη βράζει, στη Νέα Ζηλανδία είδα άσπρη μέρα, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, καθώς χιόνισε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Ο υδράργυρος έδειξε μείον 9 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν το περίμεναν οι Νεοζηλανδοί, ούτε οι μετεωρολόγοι πέσανε μέσα στις προβλέψεις τους. Παρέλυσε όλη η χώρα, κλείσανε πάρα πολλές επιχειρήσεις τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο. Οι κάτοικοι βγήκαν έξω και το καταχάρηκαν, παίζανε χιονοπόλεμο, κάνανε έλκυθρα. Συνθήκες παγετού λοιπόν στην πρωτεύουσα Wellington. Είχα να δουν λοιπόν, όπως είπαμε, χιόνι από το 2011 και ο ενθουσιασμός των κατοίκων φάνηκε από το ότι κατά εκατοντάδες φτιάχνανε χιονάνθρωπους και φυσικά ανεβάζαν τα απαραίτητα βίντεο στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα. Σαν χειμερινό παραμύθι το περιγράφουν, χιόνι στο Wellington. Παρέλυσαν όμως και τα αεροδρόμια και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί η Νέα Ζηλανδία, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μια πανέμορφη χώρα που δέχεται χιλιάδες τουριστών κάθε εβδομάδα και την έχω βάλει και εγώ στο πρόγραμμά μου, θα την επισκεφτώ, ελπίζω, κάποια στιγμή. Αυξήθηκαν πάρα πολλοί τουρίστες προς αυτή τη χώρα, φυσικά μετά την προβολή της ταινίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» που γυρίστηκε εκεί.

Είμαι ο Γιάννης Βαβαδόπουλος και για 2 ώρες προσπάθησα να σας μεταδώσω όσα περισσότερα μπορούσα και να σας οδηγήσω στην αλλαγή της ημέρας. Ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε ο ήχος να φτάσει στους δέκτες σας. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βοιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Στη σύλληψη 7 ατόμων που ενέχονται στην πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα προχώρησαν οι αρχές επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα. Τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο 24ωρο φτάνουν στις 25.000 ευρώ. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όταν επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά για την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην GSI. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ADMIE, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 79,46 δολάρια η τιμή του Brent, στα 75,49 δολάρια η τιμή του Αμερικανικού αργού. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε γνωστό ότι συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την πιθανότητα να εξασφαλίσει το Κίεβο περισσότερους πυράβλους αναχέτησης για την αντιαεροπορική άμυνά του. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε μετά τη συνομιλία ότι συζητά με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται κατεπηγόντως, όπως είπε. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αύριο αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λήγει σε 3 και 4. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε το σκορ στον αγώνα Παναθηναϊκός Τσετσεκά 1948 για τα προκριματικά του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Lord, you ain't gonna get my children. No, no.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.